0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Δεν έχω ιδέα που γυρίζεις τελευταία.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: μαμά.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Κι όταν μένω μόνη μου,
3: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Όλο το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: I feel by the wayside like everyone else.

0: Χάδι που σε λυτρώνει.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδέρος μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
0: Αυτόν τον Ιούνιο, οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του ηλιοβασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Sroti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar. Με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party κάθε Παρασκευή στις 7 στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
8: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
7: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
9: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 4.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 3.
3: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες τον άνθρωπο.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
7: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
8: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
9: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
10: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
9: Στα κοντά.
10: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
11: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
12: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
13: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: καλύτερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
1: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης,
3: Αντώνης Ρέμος,
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStore για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
10: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
11: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο. Εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
12: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
19: Καλημέρα, καλημέρα. Έκπληξη. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Ο Γιάννης και η Μαρία. Θα σας πω σε λίγο. Λοιπόν, είναι Τετάρτη, είναι 10 Ιουνίου και σήμερα θα είμαστε παρεούλα μέχρι τη μία. Σοβαρά. Και θα ξεκινήσουμε έτσι ακριβώς, ερωτικά, γιατί πώς αλλιώς να ξεκινούσαμε. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης και κατάματα.

Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τον Light και το ηλιοβασίλεμα. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Να πω την καλημέρα μου σε όλους, σε όσους είναι ήδη στο γραφείο, σε όσους πηγαίνουν στο γραφείο. Τα φιλιά μου, την καλημέρα μου. Θα είναι μια όμορφη ημέρα σήμερα. 27 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε σήμερα. Πάμε στον καιρό. 27 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή σήμερα. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος. Έχει 4 μποφοράκια και η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 30 βαθμοί Κελσίου. Κανονικό καλοκαίρι. Το απόγευμα σας είπα, πάμε θάλασσα. Άγιος Νικόλαος λοιπόν, 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στον Άγιο Νικόλαο, 29 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία και 5 μποφόρ. Ίδιο το σκηνικό με το ηρακλειώτικο σκηνικό. Και πάμε στις μοίρες, 29 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή και ακούστε με λίγο. Η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα στις μοίρες θα είναι 35 βαθμοί Κελσίου. Πας ή δεν πας θάλασσα? Πας θάλασσα. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση. Και θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη. Και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Teddy Swims και The Door.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, χωρίς αναπνοή. Και πάμε να πούμε τα χρόνια μας πολλά στην Ναταλία, που γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά της. Και τώρα εσείς, φίλοι της Ναταλίας, αν ψάχνετε το ιδανικό δώρο για να ευχηθείτε με τον πιο όμορφο τρόπο, τότε πραγματικά ένα μπουκέτο λουλούδια είναι πάντα μια ξεχωριστή επιλογή. Στο Heaven Events λοιπόν θα βρείτε τεράστια ποικιλία από λουλούδια, ανθοδέσμες, γλάστρες και είδη δώρων για κάθε περίσταση. Παράλληλα αναλαμβάνει στολισμούς για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις με προτάσεις υψηλής αισθητικής που εντυπωσιάζουν. Επισκεφτείτε το Heaven Events στην Ελευθερία Βενιζέλου 83 ή καλέστε στο τηλέφωνο 2810 824 970. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Ονειράμα.

0: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις Χριστούγεννα στη Λος

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δεν είναι Δευτέρα όμως, σήμερα ακούγεται πιο ωραίο αυτό το τραγούδι. Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και έχω ένα κορίτσι στο τηλέφωνο.
1: Καλημέρα!
0: Το ξέρετε αυτό το κορίτσι και αυτό περιμένατε σήμερα. Αλλά επιτέλους...
1: Σας την έσκασα.
0: Επιτέλους τα κατάφερα, Μαρία. Τα κατάφερα.
1: Μου πήρες τη θέση.
0: Ναι, τα κατάφερα. Τέλος.
1: Αγγελίνα, να σου πω κάτι. Σου αξίζει.
0: Μου αξίζει. Λοιπόν.
1: Το ήθελες, το έβαλες. Το έχω, το κατάφερες.
0: Δεν ξέρω πότε το έβαλες.
1: Και εγώ έχω πάρει τη δικιά σου θέση, αν το σκεφτείς.
0: Σωστό. Ισχύει αυτό που λες. Γελάς τώρα. Πού είσαι?
1: Τι κάνετε εκεί πρωί-πρωί στο κέντρο, στο Αστόρια?
0: Παιδί μου, εδώ πέρα μου στέλνουν μηνύματα που είναι ο Γιώργος, ο Γιάννης. Ο Γιώργος είναι εδώ απέναντί μου. Ο Γιάννης και η Μαρία, που είναι ο Γιάννης και η Μαρία. Δεν το κατάλαβα, λοιπόν, Μαρία. Δεν τους αρέσω.
1: Κοίταξε να δεις. Μας αρέσει και τους αρέσει σίγουρα πάρα πολύ. Απλά εντάξει, όπως και να το καταλάβω, όπως και να το καταλαβαίνεις, έχουμε και εμείς τις αγάπες μας.
0: Έχετε τις αγάπες, δεν ξέρω τώρα. Κάπως λίγο που είναι ο Γιάννης και η Μαρία, που είναι ο Γιάννης και η Μαρία. Τέλος πάντων,
1: λοιπόν, λείπουμε για καλό. Μην το πας προσωπικά, γιατί λείπουμε για καλό.
0: Για πες.
1: Εγώ, Αγγελίνα, έχω βγει στο Σεριάνι για σένα. Οπα. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τίποτα.
0: Περίμενε. Να σου κάνω ερωτήσεις. Είσαι
1: έλα,
0: στο εξωτερικό.
1: Ναι. Πες με ναι ή όχι.
0: Ναι. Είσαι στο εξωτερικό.
1: Λοιπόν, θα μπορούσα να είμαι. Μοιάζει με Μαλδίδες εδώ που είμαι. Μοιάζει.
0: Είσαι στην Ελλάδα όμως, γιατί πες μοιάζει.
1: Είμαι στην Ελλάδα.
0: Είσαι
1: είμαι
0: σε
1: Ελλάδα.
0: Κάποιο μέρος έτσι με θάλασσα.
1: Εννοείται. Δε όπου έχει θάλασσα, ξέρεις, το καλοκαίρι πάμε προς τα εκεί.
0: Σε κάποιο νησί είσαι τώρα?
1: Είμαι σε νησί. Φορώ το παρεό και το μαγιό μου και έχω βγει και ελιάζομαι.
0: Κορίτσι.
1: Και είσαι εκεί και κάνεις εκπομπή.
0: Κορίτσι. Τώρα αυτό κάπως ξέρω έτσι που το είπες. Εγώ χαίρομαι,
1: Αγγελίνα,
0: που είμαι εδώ.
1: Δουλεύω πολύ σκληρά. Διότι το κάνω για σένα, θα το δεις έτσι τέλη Ιουνίου τι γίνεται σήμερα.
0: Okay.
1: Είμαι στην αναζήτηση.
0: Εγώ στον κόσμο να λίγο... τι να πω τώρα, γιατί τι θα γίνει τώρα εδώ πέρα?
1: Εσύ στον κόσμο να πεις ότι περιμένουμε πάρα πολλές εκπλήξεις.
0: Okay.
1: Ότι έρχονται αγαπημένα Love Islands. Οπότε τώρα είμαστε στην αναζήτηση των διαμαντιών για να σας πούμε τα καλύτερα και να σε φέρω και εσένα στα καλύτερα. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα στο Love Radio Crete 102,8. Να μείνουν συντονισμένοι και να μας ακούνε. Γιατί εκπλήξεις βλέπουμε ότι έχουμε και στο πρωινό, έτσι? Αγγελίνα Σταματάκη, πρωί δεν την περιμένατε?
0: Όχι, βέβαια, ήταν μια έκπληξη, είναι αλήθεια. Τέλεια.
1: Θέλω αφιέρωση.
0: Εννοείται.
1: Τραγούδια.
0: Εννοείται.
1: Και να μου προσέξεις εκεί το στούντιο και να μου λες τα κουτσομπολιά.
0: Ναι, και ό,τι χρειάζεται να κάνω μου το λες. Κατάλαβες, έχετε και τα inside σας εσείς εδώ με τους ακροατές. Καταλαβαίνεις τώρα. Πρέπει να κλείσω να μου τα πεις όλα. Εντάξει.
1: Φιλάκια πολλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήγες το πρωί και έκανες εκπομπή. Φιλάκια.
0: Σε φιλώ, φιλάκια. Και εμείς εδώ πάμε να ακούσουμε Γιώργο Γιαννιά και Μαριάντα Πιερίδη, Αργά. Και σας έχω και άλλη έκπληξη σε πολύ λίγο. Μη μου φεύγετε.

0: Αυτός ήταν ο Γιώργος Αμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και έχω ένα εκλεκτό καλεσμένο, τηλεφωνικό καλεσμένο. Γιάννη.
1: Τι κάνεις εκεί στην καρέκλα μου? Τι κάνεις στην καρέκλα μου,
0: λοιπόν,
1: πες μου.
0: Σας πήρα τη θέση σας. Ξέρετε τι έγινε?
1: Το κατάλαβα.
0: Είδα κενό,
1: ναι, τι έγινε?
0: Είδα φως και μπήκα.
1: Έτσι. Έτσι,
0: θέλω να μου πεις,
1: μάστιγα.
0: Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Επιδημία. Καλημέρα στην πιο όμορφη, την πιο γλυκιά επιδημία του ραδιοφόνου, την Ακλείου. Πραγματικά,
0: θέλω
1: μέσα από την καρδιά μου. Τα ακούω από πιο πρωί, σε έβαλα να σ' ακούσω. Δεν ήξερα ότι θα μας αντικαταστήσεις εσύ σήμερα.
0: Έκληξη.
1: Και το έβαλα και χάρηκα πάρα πολύ. Τι πετάχτηκε, τι κάνεις?
0: Εσύ θέλω να μου πεις τώρα πού είσαι, τι κάνεις εκεί πέρα και τι γίνεται. Γιατί εδώ πέρα ρωτάνε οι ακροατές. Πού είναι ο Γιάννης και
1: λοιπόν,
0: η Μαρία? Ξέρεις.
1: Έτσι είπε. Ο Γιάννης και η Μαρία έρχονται σε λίγες μέρες πάλι, θα είναι και οι δύο πίσω. Αλλά εγώ τώρα είμαι στον δρόμο προς αεροδρόμιο. Στρέφω. Τελείωσα αυτές τις δουλειές που είχαμε την Αυστραλία εδώ πέρα. Πήγα σε διάφορα σημεία έτσι. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από αυτό το ταξίδι.
0: Okay.
1: Άρεσε πάρα πολύ. Την ξέρετε κι εσείς, ήταν μαζί σας και στο Αγίου Βαλεντίνου. Όλο αυτό που είχε γίνει με την Αυστραλία ήταν πάρα πολύ όμορφο. Και σε άλλα σημεία θα είναι μαζί σας το καλοκαίρι, είτε στα νησιά, μαζί με τους παραγωγούς του Love Radio.
0: Έκληξη.
1: Και σε κάθε περίπτωση είμαι στον δρόμο έτσι. Σε κάθε περίπτωση είμαι στον δρόμο και έρχομαι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα επιστρέφεις και έχεις ιστορίες μαζί σου,
1: ναι,
0: να μας πεις τώρα τις επόμενες μέρες.
1: Έχω. Πολλές ιστορίες και πολλές εμπειρίες από αύριο θα λέμε.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Την καλημέρα μας, Γιάννη. Με ευχαριστούμε που ήσουν εδώ και τα λέμε εμείς, τα λέμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή συνέχεια στην εκπομπή. Θα σας βάλω και εγώ να σας ακούσω. Μέχρι τις 10 σίγουρα θα είμαι ακόμα στο έδαφος, οπότε θα σας ακούσω.
0: Τέλεια, τέλεια, Γιάννη μου. Τα λέμε αργότερα, φιλάκια.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Αυτός ήταν ο Γιάννης Καπλή.

το τραγούδι δεν είναι έτσι πάρα πολύ ωραίο για καλημέρα? Δηλαδή, εάν οι ζωές μας ήταν ταινίες, θα ήθελα η δική μου ταινία να ξεκινάει με αυτό το τραγούδι, με Ronettes και Be My Baby. Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία Αργυρό, που μου λέει πρωί-πρωί σήμερα. Βέβαια, πρωί-πρωί. Να σας πω ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber σε 69-56-64-10-28. Και πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη, Πάρ' τα όλα δικά σου.

0: ψέματα.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνα ως 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, είναι 10η μέρα του Ιούνιου. Καλημέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα και σε όσους ήταν ήδη εδώ. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εκτάκτος και θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία.

Girls Band. Δεν μπορώ, το αγαπώ αυτό το τραγούδι. Πόσο φαν είναι. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 27 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Ο ουρανός είναι ο πεντακάθαρος. Να ξέρετε ότι σήμερα θα είναι μια πάρα πολύ ζεστή μέρα. Οπότε τα 5 μποφοράκια που έρχονται αργότερα τα θέλουμε έτσι λίγο να μας δροσίζουν. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης και θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνει.

0: κάνω.
1: Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος. Μη φύγεις τώρα και εσείς μη μου φύγετε τώρα. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Λοιπόν, έχει τύχει ποτέ έτσι να μυρίσετε κάτι και ξαφνικά έτσι να βρεθείτε σε ένα εντελώς διαφορετικό μέρος ή και σε μια διαφορετική στιγμή, ίσως να το πω πιο σωστά? Ένα φαγητό, ξέρω εγώ, της γιαγιάς, αντιλιακό στην παραλία ή το άρωμα ενός αγαπημένου ανθρώπου. Εμένα μου συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, δηλαδή με άτομο που η όσφρησή μου σαν να μου χτυπάει ένα καμπανάκι από κάποια στιγμή της ζωής, ας πούμε, παρελθοντική. Οι επιστήμονες λοιπόν λένε πως η όσφρηση συνδέεται άμεσα με τα κέντρα της μνήμης και του συναισθήματος στον εγκέφαλο. Ίσως γι' αυτό έτσι μια απλή μυρωδιά μπορεί να μας ταξιδέψει έτσι πάρα πολύ γρήγορα σε μια στιγμή, σε αγαπημένη στιγμή, θα πω, εκεί θα μείνουμε σήμερα εμείς, σε κάποιες διακοπές ίσως, σε ένα ωραίο συμβάν. Έτσι γίνεται. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν εμείς τώρα εδώ Τίνα Τέρνερ και The Best.

0: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες
1: αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
4: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
6: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
5: Τέλειο. Πού είναι?
6: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
5: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
0: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης. Όνειρο θα είναι ξανά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγέλινα Σταματάκη και θέλω να σας πω ότι είμαι ακόμη σε διαδικασία του ξυπνάω. Δεν ξέρω, νομίζω βγήκα λίγο από το πρόγραμμά μου. Θέλει λίγες μέρες για να το συνηθίσεις αυτό. Όμως να σας πω και κάτι, δεν έχω και να φοβάμαι τίποτα, γιατί είμαι στο Love Cafe, εδώ στο Καψί Αστόρια. Και το κορίτσι μου, η Πόπη, το ευγενικό μου το κορίτσι, είναι εδώ έξω και μπορεί πάρα πολύ εύκολα να μου κάνει ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο. Παρακαλώ πάρα μα πάρα πολύ. Πόπη μου, ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο. Κορίτσι μου, λοιπόν, η Πόπη είναι εδώ, όπως σας είπα, στο Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Και είναι το άτομο που βλέπω κάθε πρωί και μου φτιάχνει τη διάθεση με το χαμόγελό της και το καφεδάκι της, το πεντανόστιμο. Πάντα έτσι μου φτιάχνει τη μέρα μου. Και σήμερα κι εσύ ήταν και λίγο πιο πρωί. Α, να πούμε, η Πόπη θέλει να στείλει τα χαιρετίσματα της στον άντρα της, τον Μάριο, που ακούει αυτή τη στιγμή. Και εμείς ακούμε Jerry Rafferty, Baker Street.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Τρέμω και σε αυτό το σημείο. Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Τρέμω και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι η Μαρία Ηλιαδάκη, το κορίτσι μας εδώ πέρα, μου είπε τώρα να πω.

3% ηλεκτρικό έρχεται να αλλάξει δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. Με SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση και την υπογραφή άνεσης της Citroën. Όπως πάντα, το νέο EC3 κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη, πιο έξυπνη και πιο οικονομική. Και τώρα το όφελος για τον πελάτη φτάνει έως και 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά από μόλις 17.900. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προστό, απόλυτα σύγχρονο. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Lady Gaga και Bruno Mars.

0: Ραλία Χριστίδου και Γιώργο Σαμπάνης, μέρες που δεν σου είπα σ' αγαπώ, εδώ στο Λαύρα Ιδιοκρίτης 102,8. Είμαι Αγγελίνα Σταματάκη και φυσικά μας ακούτε από πουδήποτε στο love1028.gr και μας στέλνετε τα μηνύματα σας στο Viber στο 69 56 64 10 28 και εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Κοίτα να δεις που γίνονται και θαύματα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
1: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
8: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
7: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
8: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
9: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
10: Οκ, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
11: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
12: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
13: Hello, I'm Sam Smith.
14: This is Elton John.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: This is Alicia Keys.
17: Hey, what's up? This is John Legend.
18: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
19: Καλημέρα, καλημέρα. Κανονικά πια είναι Τετάρτη, είναι 10 Ιουνίου. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Θα είμαστε παρέουλα μέχρι τη μία και ήμασταν παρέα και από πολύ νωρίς. Αυτό το τραγούδι το αφιέρωνω στη μανούλα μου, μιας και είναι από τα αγαπημένα της. Είναι η ABBA, Dancing Queen. Η ABBA, να θυμίσουμε ότι έχουν πάει στη Eurovision, έχουν κερδίσει νομίζω 2 φορές. Και αυτό το τραγούδι πραγματικά μας ταξιδεύει κατευθείαν σε ένα νησί. Πάμε να τους ακούσουμε.

Αυτός ήταν ο Απόν Βοριάς εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και υπάρχουν κάποιες περιοχές στον κόσμο που είναι γνωστές ως μπλε ζώνες, γιατί εκεί ζουν πολλοί άνθρωποι που ξεπερνούν τα 100 τους χρόνια. Χρόνια ζωής εννοώ. Και το εντυπωσιακό είναι ότι το μυστικό τους δεν φαίνεται να είναι κάποια μαγική συνταγή. Φάει αυτό, κάνω αυτό, κάτι συγκεκριμένο. Οι άνθρωποι αυτοί κινούνται περισσότερο. Διατηρούν δυνατές σχέσεις με τους γύρω τους. Έχουν ένα σκοπό στη ζωή τους και νιώθουν μέρος μιας κοινότητας. Και να ξέρετε ότι υπάρχει ντοκιμαντέρ και υπάρχει στη γνωστή πλατφόρμα, ξέρετε, με τα κόκκινα γραμματάκια. Και πώς λέγεται δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά θα το βρω και θα σας πω σε λιγάκι. Και να ξέρετε ότι μπήκε και η Ικαρία μέσα σε αυτά τα μέρη. Γιατί οι άνθρωποι περπατάνε, κοινωνικοποιούνται, τρώνε υγιεινά. Και δεν ξέρω, έτσι με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι ζουν παραπάνω. Αυτό είναι το μυστικό μάλλον. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια.

Αυτός ήταν ο Teddy Swims, Lose Control, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, να στείλω τα φιλιά μου στο φενάκι που μας ακούει στο γραφείο. Και ήρθε η ώρα του καιρού, 28 βαθμού Κελσίου. 28 βαθμού Κελσίου δείχνει αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο εδώ στο Ηράκλειο. 4 αποφοράκια, ο ουρανός είναι πεντακάθαρος. Και τώρα, αν ψάχνετε λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης, η εταιρεία Climatologic είναι πάντα στο πλευρό μας. Θα τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και πάμε να ακούσουμε Σάκη Ρουβά και Να Μ' Αγαπάς.

0: Αγγελίνα Σταματάκη μαζί σας και πάμε σε ό,τι φέρνει στυλ, άνεση και έμπνευση στην καθημερινότητα. Η εταιρεία Σκαβολίνη είναι μαζί μας, έτσι που δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια και την εργονομία, παρέχει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για τα προϊόντα της και τα υλικά που χρησιμοποιεί στις κουζίνες, στα μπάνια και στα living ξεχωρίζουν για το σύγχρονο σχεδιασμό τους. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Αυτόν τον Ιούνιο, οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του λιοπασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Shruti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar. Με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party. Κάθε Παρασκευή στις 7, στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
3: Live shows κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Bruno Mars, I Just Might, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και νομίζω ότι ο Bruno Mars, δεν νομίζω, είμαι σίγουρη βασικά, έχει tour αυτή τη χρονιά και την επόμενη χρονιά. Πάρα πολύ ωραία, έχω πει πάρα πολλές φορές, οι συναυλίες είναι σαν τα ταξίδια, μας αλλάζει κάτι για πάντα μέσα μας όταν πάμε σε μια συναυλία, ειδικά σε μια συναυλία που αγαπάμε. Και τώρα έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ σχετικό, Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως Γιώργος Σαμπάνης, όπως Λίλα, Ελένη Φουρέιρα, Γιάννης Κότσιρας, Στέλιος Ρόκος, Θοδωρής Φέρης με ένα μόνο pass. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσετε από ένα διπλό Love Pass για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Καλή επιτυχία σε όλους! Και εμείς εδώ πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Κρυφά.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

0: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός παρπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-024716.
4: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.

Αυτή ήταν η Dua Lipa και ο Elton John, Cold Heart, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και ένα από τα μεγαλύτερα κοσμικά γεγονότα της χρονιάς φαίνεται πως έχει μετατρέψει το Παλέρμο σε επίκεντρο διεθνούς προσοχής με το γάμο της Dua Lipa.

στη λάμψη ενός διεθνούς γεγονότος και την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν εκεί κάθε μέρα, διχάζονται όλοι. Εμείς πάμε να ακούσουμε όμως Αναβίση και Αιγαίο για μια βουτιά.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου. Αν υπάρχει παράδεισος εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και να στείλω τα φιλιά μου και μια τεράστια αγκαλιά στο Γιάννη, το συμμαθητή μου που είναι στο Λονδίνο και μας ακούει τώρα στο γραφείο. Τα φιλιά μου, Γιάννη. Έχω λοιπόν ένα community μικρό. Εντάξει, όλοι το έχουμε, τους στενούς μας φίλους στο Instagram. Και εκεί ανεβάζω, καταλαβαίνετε, ας πούμε σήμερα που ήρθα και νωρίτερα και δεν είχα συνηθίσει. Καταλαβαίνετε ότι το πρωί είχα μία εικόνα ΑΒΓ. Όμως πήγανε όλα καλά. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Harry Styles και Watermelon Sugar.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 4.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 3.
3: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες τον

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
6: Α, τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Crete's 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 10η μέρα του Ιούνιου σήμερα. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία, μην το ξεχνάτε.

ήταν η Peggy Gina με το νόημα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και ξέρετε τι σκεφτόμουν σήμερα? Ότι πολλές φορές ανοίγουμε το κινητό, βλέπουμε ειδήσεις, βιαζόμαστε να προλάβουμε τις υποχρεώσεις όλοι συνέχεια περαδόθε, και στο τέλος της ημέρας έχουμε την αίσθηση ότι όλα γύρω μας πάνε λάθος. Και όμως την ίδια στιγμή συμβαίνουν και πολλά όμορφα πράγματα. Κάποιος βοηθάει έναν άγνωστο, κάποιος φροντίζει ένα δέσποτο, κάποιος προσφέρει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, κάποιος κυνηγάει ένα όνειρο, κάποιος φροντίζει ένα κήπο. Δεν ξέρω πόσα καλά υπάρχουν πάρα πολύ καλά. Η αισιοδοξία λοιπόν δεν σημαίνει ότι αγνοείς την πραγματικότητα. Ίσως έτσι να είναι να θυμάσαι ότι πέρα από όσα γίνονται πρωτοσέλιδο, υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος μικρές πράξεις καλοσύνης που αξίζει να κοιτάμε λίγο πιο προσεκτικά, έτσι, και να εστιάζουμε και λίγο παραπάνω εκεί. Πάμε να ακούσουμε Taylor Swift και The Fate of a Villain.

Αυτός ήταν ο Χρήστος Δάντης, δακτυλικά αποτυπώματα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και ήρθε η ώρα του καιρού. 29 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο, 30 βαθμοί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία, 5 μποφοράκια, έχει λίγο το αεράκι του αλλά το θέλουμε γιατί δεν γίνεται αλλιώς με το ζέστη. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic από το 1996, δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης. Να πούμε ότι είναι μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση και θα τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς εδώ ακούμε Μαρίνα Σπανού και Πονάει Αγάπη.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και τώρα ανοίγουμε ένα παράθυρο σε νέες τάσεις και δημιουργικές ιδέες. Μαζί μας γι' αυτό είναι η εταιρεία Σκαβολίνη που προσφέρει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ενεργοποιείται απευθείας από τον καταναλωτή. Οι κουζίνες της σχεδιάζονται με σύγχρονα και καινοτόμα υλικά που συνδυάζουν πρακτικότητα και αισθητική. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61Α.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
6: Center. Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο... Λογική επιλογή.
8: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
9: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και πείτε μου κάτι τώρα, από τα ταξίδια που έχετε κάνει, τι θυμάστε περισσότερο σήμερα, τη φωτογραφία που βγάλατε ή εκείνη τη στιγμή που δεν είχατε καν προγραμματίσει? Ίσως έτσι μια μικρή ταβερνούλα σε κάποιο στενό, μια κουβέντα με ένα ντόπιο. Νομίζω ότι αυτά είναι που μένουν τελικά στο τέλος της ημέρας. Και φαίνεται πως αυτό ψάχνουν πλέον όλο και περισσότερο οι ταξιδιώτες. Όχι απλώς να επισκεφθούν ένα τόπο, αλλά να τον ζήσουν πραγματικά σαν να είναι μέρος της καθημερινότητάς του, ας πούμε. Γιατί okay, ωραίες οι φωτογραφίες στο κινητό, φυσικά μπορείς να τρέξεις και να τις κρατάς σαν ανάμνηση. Αλλά νομίζω ότι τελικά αυτό που μένει είναι οι στιγμές και είναι αυτό που μας αλλάζει ακριβώς ένα ταξίδι, και αυτό υποστηρίζει και ο Αντώνης Ρέμος που θα τον ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: νύχτα.
1: Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα είναι το καινούριο του single. Και δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο κλιπ του. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έτσι μας ταξιδεύει στα 80's. Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μικρός. Και δεν ξέρω πώς το έκαναν αυτό. Ή βρήκαν έναν άνθρωπο που του μοιάζει τόσο πολύ. Έγινε με χρήση AI. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, αλλά μας ταξιδεύει έτσι σε αυτή τη δεκαετία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και θέλω να σας πω ότι μου αρέσει και το τραγούδι πάρα πολύ. Έτσι το θεωρώ πολύ καλοκαιρινό, πολύ ωραίο. Και πάμε να ακούσουμε Άννα Βύση σε περίπτωση που.

0: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 28 97 0 33 402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη

0: βιβλία εκδόσεων διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
2: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

0: ήταν η Μαντόνα, La Isla Bonita. Μας ταξιδεύει κατευθείαν στα νησιά η Μαντόνα. Έρχονται και τα νησιά. Έκανε το spoiler η Μαρία με το Γιάννη το πρωί που μιλήσαμε έτσι μέσω τηλεφώνου. Αλλά θα τα πούμε αυτά αργότερα, άλλη στιγμή. Λοιπόν, Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Μας ακούτε από πουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28. Και εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Όσο κι άλλες πως...

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
8: Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
7: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
8: Mini Maggio, Mami Cool.
9: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
9: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπί.
9: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπί, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπί.
9: Τσοκομπί. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
9: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο. Ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
12: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Λόβ ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδέρος Παρπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Τζέλι Σκόνη 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
19: Καλησπέρα, καλησπέρα. 10η μέρα του Ιούνιου. Σήμερα λίγο μετά τις 12 και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγέλινα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

την αχαριστία δεν τη θέλουμε σίγουρα στη ζωή μας. Θέλουμε την ευγνωμοσύνη. Αλλά αυτό το τραγούδι το αγαπώ πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου και Αχάριστη Καρδιά.

Αυτός ήταν ο Teddy Swims, Bad Dreams, εδώ στο Lab Radio Κρήτης 102,8. Και να πούμε κάτι που ενδιαφέρει πολλούς γονείς αυτή την περίοδο. Στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει οι εγγραφές και για τα θερινά τμήματα, με συγχωρείτε, και τη νέα σχολική χρονιά. Και το καλοκαίρι αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για γάμα λυκείου και επαναλήψεις για αλφα και βήτα λυκείου. Ενώ να πούμε ότι υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Το Διακρότημα είναι βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate. Και θα το βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού 227 και Γερολάνου 2, Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58. Και όπως είπα και νωρίτερα, όλα είναι μπροστά. Να το πούμε αυτό σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες φέτος και τελειώνουν τώρα στα κοντά. Όλα είναι μπροστά, η ζωή είναι μπροστά. Και έτσι να πηγαίνετε με αυτό γνώμονα. Όλα θα πάνε καλά. Πάμε να ακούσουμε Νατάσα Μποφίλιο και Μανώλη Φάμελο.

Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το παιδί γενναίο. Έχουμε όλοι ένα παιδί μέσα μας, είτε γενναίο είτε λίγο φοβισμένο κάποιες φορές. Εμείς το αγκαλιάζουμε έτσι με πολύ αγάπη και στοργή. Και ήρθε η ώρα του καιρού, 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος, έχει 4 μποφοράκια, είναι μια υπέροχη μέρα. Θέλω να σας πω ότι λέω υπέροχη μέρα, αλλά να ξέρετε ότι πάρα πολύ σύντομα θα αρχίσω να γκρινιάζω για τη ζέστη και θα λέω που είναι το κρύο. Έτσι είμαστε οι άνθρωποι. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες ερμότητας, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς ερμοσύμβονες και πάρα μα πάρα πολλά ακόμα. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμπο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222 για να μην γκρινιάζετε καθόλου για τη θερμοκρασία. Και εμείς εδώ πάμε.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να δούμε τι νέο φέρνει η μέρα σε χώρους, ιδέες και δημιουργίες που ξεχωρίζουν, και όλα αυτά θα τα βρείτε στην εταιρεία Σκαβολίνη. Πάνε 60 χρόνια και διατηρεί δυναμική παρουσία στο χώρο του επίπλου και του design, με εξαγωγές σε πάνω από 27 χώρες. Στις συλλογές λοιπόν συναντάμε προτάσεις για κουζίνα, μπάνιο και living, τόσο σε μοντέρνο όσο και σε κλασικό ύφος, σχεδιασμένες από καταξιωμένους designers και αρχιτεκτονικά γραφεία. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
2: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
5: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Μαντό με το χαρταετό εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν έχετε ιδέες, έχετε και φωνή, ήρθε η στιγμή να ακουστείτε. Στο Love Cafe ο καφές δεν είναι απλώς μια καθημερινή συνήθεια, είναι η αφορμή για να σταθείτε πίσω από το μικρόφωνο και να δώσετε μορφή στη σκέψη σας. Στο podcast session του Love Cafe σας δίνεται ο χώρος και ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μπείτε στο love1028.gr και να κλείσετε το ραντεβού σας και είστε έτοιμοι να ζήσετε την εμπειρία από κοντά. Το Love Cafe στο Καψί Αστόρια είναι το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα και σας περιμένει να το εξερευνήσετε και να πούμε ότι θα μας βρείτε στην πίσω είσοδο του Αστόρια, στον πεζόδρομο Σαπουτιέ και το δικό σας podcast μπορεί να ξεκινήσει από σήμερα κιόλας. Και εμείς συνεχίζουμε με Bee Gees και Stayin' Alive.

0: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897 0 250 50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Έλα να με τελειώσεις εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και σε αυτό το σημείο θυμήθηκα κάτι που μου είπε χτες η αδερφή μου. Και πρέπει να πω κάτι χαιρετίσματα εγώ. Χαιρετίσματα εκεί στο γραφείο της αδερφής μου. Δεν θα πω παραπάνω λεπτομέρειες. Τα φιλιά μου σε όλους. Μας ακούνε κάθε μέρα. Εμά να στέλνετε ένα μήνυμα για να σας λέω τα φιλιά. Να γίνει, να υπάρχει το interaction. Ξέρετε ότι το αγαπώ αυτό. Τα φιλιά μου σε όλους λοιπόν. Και εμείς εδώ πάμε να ακούσουμε Olivia Dean και So Easy.

Καλημέρα, θα έρθεις εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα θα πω κάτι πάρα πολύ παράξενο. Λοιπόν, ήμασταν παρέα τις προηγούμενες, πόσες ώρες είναι αυτές, πείτε μου, στις προηγούμενες 5 ώρες. Εδώ, βέβαια, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, τα απόλαυσα πάρα πολύ. Απόλαυσα και τα μηνύματα που στείλατε το πρωί και ακόμη και αν ψάχνετε και τη Μαρία και το Γιάννη. Επιστρέφουν τα παιδιά, μην μου αγχώνεστε καθόλου. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο, εννοείται. Και να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά.

0: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
1: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 28 97 0 33 402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
4: Α, τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κούτρις Μότο για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
7: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά? Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up, this is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Τετάρτη 10 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και θα κάνουμε παρέα μαζί ως και τις 4. Εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8.

νεότερα ελληνικά. Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα. Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ήταν ο Παν Παν με την ανισόπεδη δίσκο. Εδώ είμαστε, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Καλησπέρα και πάλι. Τετάρτη σήμερα, όμορφη μέρα και σήμερα. Μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, μέσα από το lav1028.gr. Και πάμε να δούμε λίγο το καιρό. Εδώ σήμερα έχει πιο πολύ ζέστη από χθες. 29 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία στο Ηράκλειο. Έχει λίγα μποφόρ, 5, αλλά μια χαρά είναι και το αεράκι μας το θέλουμε. Στο Ρέθυμνο τώρα η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου και στο Ρέθυμνο με 4 μποφόρ και στον Άγιο Νικόλαο η μέγιστη θερμοκρασία θα ακουμπήσει τους 30 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια και εκεί. Καλοκαίρι το είπανε, αν μη τι άλλο παιδιά αρχίζουν οι ζέστες τώρα, οπότε όσοι έχετε χρόνο και μπορείτε πηγαίνετε στις παραλίες. Οι υπόλοιποι θα τη βγάλουμε στο ντουζ. Ακούμε Ηλία Βρετό τώρα, εμείς θα έχω βρει με τον εαυτό μου.

Ήταν η Ντότσι με το Anxiety στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Είναι καλοκαίρι και δεν θέλω να έχετε κανένα άγχος. Θέλω μόνο να σκέφτεστε την παραλία και τη μουσική. Γιατί καλοκαίρι χωρίς μουσική και παραλία δεν γίνεται. Γι' αυτό και φέτος το Love Radio Κρήτης 102,8 έχει βάλει στόχο να μας χαρίσει και τα δύο. Για αρχή ετοιμαστείτε, γιατί το Cicada Weekend πλησιάζει. Σε λίγες μόνο μέρες το Love Radio Κρήτης σας πάει παραλία. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχονται εκπλήξεις. Και επειδή το καλοκαίρι σημαίνει και συναυλίες, εμείς εδώ έχουμε έναν διαγωνισμό που πραγματικά αξίζει την προσοχή. Σας. Το Love Radio Κρήτης 102,8 χαρίζει σε τρεις τυχερούς από ένα διπλό Love Pass για να παρακολουθήσει όλες τις μεγάλες συναυλίες του καλοκαιριού. Συναυλίες όπως του Γιώργου Σαμπάνη, η Ελένη Φουρέιρα, της Λίλα, του Στέλιου Ρόκου, του Γιάννη Κότσιρα και του Θοδωρή Φέρη. Και εσείς θα είστε στην πρώτη γραμμή με ένα μόνο Pass. Τι έχετε να κάνετε? Μπείτε απλά στα social media του σταθμού Love Radio Κρήτης στο Instagram, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και μπορεί να είστε εσείς ένας από τους τυχερούς που θα ζήσουν το φετινό καλοκαίρι ακούγοντας τους αγαπημένους του καλλιτέχνες από κοντά. Καλή επιτυχία σε όλους. Ακούμε Ελένη Παπαρίζου, Έλενα μάλλον, συγγνώμη, Έλενα Παπαρίζου, αν είχες

0: Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η Σύφα Μικρον Έψιλον στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονιχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
4: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
5: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Αυτόν τον Ιούνιο οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του λιοβασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Sroti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party κάθε Παρασκευή στις 7 στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

David Guetta, Dead Swims και Tones and I στο Gone, Gone, Gone. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι που θα παίξει πολύ φέτος το καλοκαίρι. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και είναι τώρα μια περίοδος που συνήθως έτσι από Σεπτέμβρη γίνονται αλλαγές πολλές. Αλλάζουμε δουλειές ως επιτοπλίστων. Όσοι είναι να κάνουν λοιπόν μια αλλαγή και να αλλάξουν μια δουλειά, θα πρέπει να έχουν υπόψη τους κάποια πράγματα που δεν κάνουμε ποτέ όταν ξεκινάμε μία νέα δουλειά. Μην προσπαθείτε να κάνετε τα πάντα από την πρώτη μέρα. Μην προτείνετε αλλαγές πριν κατανοήσετε μία κατάσταση σε αυτή την καινούργια δουλειά που έχετε πάει. Μην υποτιμάτε ποτέ τους ανθρώπους που είναι εκτός ηγεσίας. Μην εμπλέκεστε εννοείται σε κουτσομπολιά στη δουλειά, τουλάχιστον στην αρχή. Μην συγκρίνετε συνεχώς τη νέα σας δουλειά με την παλιά. Πιστέψτε με, δεν σας κάνει και πολύ καλό. Μην ασκείτε αυστηρή κριτική χωρίς να έχετε χτίσει ήδη τη σχέση σας και μην διστάζετε να ζητήσετε βοήθεια αν κάτι δεν καταλαβαίνετε. Αυτές είναι κάποιες συμβουλές έτσι σε περίπτωση που έχετε σκοπό να αλλάξετε μία νέα δουλειά για να σας πάει έτσι κάπως καλύτερα στην αρχή, τουλάχιστον να προσαρμοστείτε και να βρείτε το χρόνο σας και μετά δεν φοβάστε τίποτα. Ακούμε Δέσποινα Βανδύ τώρα εμείς, γιατί φοβάσαι.

0: 8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να βάλουμε στο μυαλό μας εικόνες από θάλασσα, καλό κρασί και τραπέζια γεμάτα γεύσεις. Το εστιατόριο Καστέλα διατηρεί μια ξεχωριστή θέση στη θαλασσινή κουζίνα της πόλης μας. Με έμφαση στη φρεσκάδα και τη δημιουργικότητα, διαμορφώνει ένα μενού που αναδεικνύει την ποιότητα των υλικών. Οι γεύσεις παραμένουν ισορροπημένες, με σύγχρονη προσέγγιση και καθαρό χαρακτήρα. Θα το βρείτε στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και στο τηλέφωνο 2810 30 07 79.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
6: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
7: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
8: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Dancing in the Flames από The Weeknd στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Τελειώσανε και οι εξετάσεις, οι πανελλαδικές σίγουρα. Τελειώνουν τώρα και οι ενδοσχολικές, οι όσοι έχουν μείνει ακόμα και δίνουν εξετάσεις. Θα υπάρξει ένα διάστημα έτσι να ξεκουραστούν και λίγο οι μαθητές, να πάρουν μία ανάσα, να το χαρούν. Και σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τη νέα χρονιά. Γι' αυτό και τα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλή έχουν ήδη ξεκινήσει οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα και τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για την τρίτη λυκείου και επαναλήψεις για πρώτη και δευτέρα λυκείου, ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, επάλληλο.

0: αλλά και δημοτικό. Το διακρότημα είναι βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate. Θα τα βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58 και στο τηλέφωνο 2810 210 045. Ακούμε Αντώνη Ρέμο τώρα εμείς και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης,
3: Αντώνης Ρέμος,
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
7: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
8: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
7: Στα κοντά.
8: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
9: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
10: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
11: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
12: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
13: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
14: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
13: Τέλειο. Πού είναι?
14: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
13: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
17: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαστε οι Μέλισσες.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, καλησπέρα και πάλι, Τετάρτη 10 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 2, είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, παρέα μαζί μας και το εστιατόριο Καστέλα. Πάμε να ξεκινήσουμε δεύτερη ώρα. Είναι ο Νικηφόρος με το καλοκαίρι στη...

Ήταν η Άννα Βύση, αυτός που περιμένω. Το ακούσατε εδώ, Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και τώρα θέλω να σας πάω λίγο στη Γαλλία, που εδώ και σχεδόν 10 χρόνια μία δομή ψυχικής υγείας εκεί έχει εντάξει τα γαϊδούρια, ναι καλά ακούσατε, τα γαϊδούρια στη θεραπευτική διαδικασία των ασθενών. Εκεί λοιπόν 5 γαϊδουράκια συμβάλλουν καθημερινά στη φροντίδα ασθενών με προβλήματα ψυχικής υγείας. Πρόκειται για γαϊδουράκια που έχουν και ονόματα, τα οποία συμμετέχουν σε οργανωμένες συνεδρίες ζωοθεραπείας. Το πρόγραμμα αυτό στη Γαλλία ξεκίνησε το 2016 από εξειδικευμένη στο κομμάτι της ψυχικής υγείας νοσηλεύτρια και τον σύζυγό της, οι οποίοι πίστεψαν ότι τα γαϊδούρια, γνωστά για τον ήρεμο και κοινωνικό χαρακτήρα τους, θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τους ασθενείς με τρόπους που συχνά δεν καταφέρνουν οι συμβατικές θεραπείες. Όλα αυτά συμβαίνουν και οι ασθενείς περπατούν με τα ζωάκια έτσι παρέα, καθαρίζουν τις οπλές τους, περνούν χρόνο μαζί τους και με τον καιρό κάθε ασθενής συνδέεται και με ένα συγκεκριμένο γαϊδουράκι, δημιουργώντας έτσι μια σχέση εμπιστοσύνης και οικειότητας, και με αυτόν τον τρόπο λένε ότι θεραπεύονται κιόλας. Και γιατί όχι, δηλαδή, αν δεν ξέρεις δεν μπορείς να κρίνεις βέβαια, αλλά για να το λένε κάτι θα γίνεται δουλίτσα εκεί πέρα. Πάμε τώρα σε μουσική και Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: αγάπη.
1: Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης που είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι παντού και είναι και εδώ, αφού είμαστε ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και αυτή την εβδομάδα θα σας πάω τώρα εκεί στην πλατεία του Αγίου Τίτου, στο Hondo Center του Ηρακλείου, όπου οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο. Θα βρείτε 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, Donna Cara και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ. Επίσης θα βρείτε αντιλιακή προστασία από το brand Lancaster με όφελος 35%. Και τώρα που ήρθε καλοκαιράκι και θα κάνουμε τις πρώτες μας εμφανίσεις στην παραλία, τα Hondo Center είναι το ιδανικό μέρος για να βρείτε το τέλειο μαγιό. Εκεί θα βρείτε σίγουρα το μαγιό που ταιριάζει απόλυτα στο δικό σας στυλ, τα πιο αγαπημένα brands από μαγιό. Θα βρείτε με Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Pretty Me, Triumph, Luna, Blue Point σε απίθανα σχέδια και περιμένω να τα ανακαλύψετε στα Hondo Center Ηρακλείου.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μία πρόταση που δίνει λύσεις εκεί που πραγματικά χρειάζονται είναι η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης Κιουζίφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες, Μήνα Ομουντράκη 9, όπου δραστηριοποιείται στο χώρο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές. Στην επιχείρηση επίσης υπάρχουν είδη για μηχανές καφέ, καυστήρες, αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 4.
3: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 3.
4: I only want you when you're gone, gone, gone.
1: Νούμερο 2.
5: Πήρες τον

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
6: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
6: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
6: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
6: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
0: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν ο Νίνο με τη Ζόζεφιν. Τι κάνεις, μας λένε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Τι κάνουν εκεί στο Ντουμπάι, απορώ. Τι άλλο θα κάνουν? Έχουν ανοίξει την πρώτη παραλία μόνο για γυναίκες 24/7 στο Ντουμπάι. Οπότε, κορίτσια, φτιάξτε βαλίτσες. Το Ντουμπάι μόλις πήγε σε άλλο επίπεδο. Η παραλία είναι πλέον γεγονός και γράφει ιστορία ως η πρώτη 24ωρη ιδιωτική παραλία στον κόσμο, αποκλειστικά για γυναίκες. Οπότε όταν θέλετε να κάνετε μπάνιο στις 3 τα ξημερώματα μπορείτε, αν είστε βέβαια στο Ντουμπάι. Και το καλύτερο ποιο είναι, ότι όλο το προσωπικό από τις ναυαγοσώστριες μέχρι την ασφάλεια είναι αυστηρά γυναίκες μόνο. Οι αυστηροί κανόνες για την απόλυτη ιδιωτικότητα είναι 0 κάμερες, απαγορεύεται αυστηρά η λήψη φωτογραφιών, οπότε τέρμα το άγχος για το ποιος κοιτάει τι και πώς. Πλήρης περίφραξη για όλο το χώρο, είναι ειδικά περιφραγμένος και προστατεύεται από smart συστήματα ασφαλείας. Εννοείται Ντουμπάι είναι αυτό. Και τα αγόρια επιτρέπονται μόνο αν είναι κάτω των 6 ετών, αυστηρά όμως με συνοδεία της μαμάδας τους. Το project αυτό κόστησε εκατομμύρια και έχει σκοπό να δημιουργήσει τον απόλυτο ασφαλή παράδεισο για τις γυναίκες που θέλουν να απολαύσουν τη θάλασσα χωρίς αδιάκριτα βλέμματα. Ειδικά τώρα εκεί σε μουσουλμανικές χώρες είναι ό,τι καλύτερο αυτό που έχουν κάνει εκεί στο Ντουμπάι. Ακούμε Γιώργο Μαζωνάκη τώρα εμείς.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ένα μέρος που ξέρει να σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Αν αγαπάτε τα θαλασσινά όπως εγώ, αξίζει να μάθετε για το εστιατόριο Καστέλα. Συνεργάζονται με τοπικούς ψαράδες για να έχουν πάντα τα πιο φρέσκα ψάρια και θαλασσινά και τα πιάτα τους δεν είναι μόνο νόστιμα, αλλά είναι και γεμάτα φαντασία. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και για την κράτησή σας καλείτε στο 28 10 30 07 79.
1: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτησε iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Deco Geppetto. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Deco Geppetto. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decogeppetto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
5: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
6: Μην το ανάψεις ακόμα. Γιατί, αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
7: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το. Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.

Ακούσαμε Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και τώρα θα σας πω κάτι για το Bad Bunny, το γνωστό Μπενίτο, ο οποίος δίνει διάφορες συναυλίες ανά τον κόσμο. Σε μία λοιπόν από αυτές, ένας θαυμαστής του βρέθηκε στην πρώτη σειρά στη συναυλία. Ο Μπενίτο τον πλησίασε και τον αγκάλιασε και ο νεαρός άνδρας του εξομολογήθηκε πως τον ακούει 10 χρόνια. Ήθελε να τον δει live οπωσδήποτε και γι' αυτό το λόγο δούλευε πολύ ώστε να καταφέρει να αγοράσει εισιτήριο για τη συναυλία του. Αρχικά δεν ξέραμε ότι είναι τόσο ακριβά τα εισιτήρια για μια συναυλία του Bad Bunny. Ο Bad Bunny τον αγκάλιασε, κλάψαν εκεί και οι δύο μαζί, τους πήρε η κάμερα, ανέβηκε στα social media το στιγμιότυπο αυτό. Ο Bad Bunny πραγματοποιεί μια σειρά από συναυλίες στην Μαδρίτη της Ισπανίας, με την τελευταία του εμφάνιση στην Ισπανική πόλη να ήταν το 2017. Οι συνολικά 10 συναυλίες είναι Ισπανίας, με την τελευταία του εμφάνιση

Ακούσαμε Maybe από Brainstorm στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, ώρα κοντεύει 3. Μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχομαι να σας πω πώς έκλειναν οι Έλληνες διακοπές πριν το 2000, πριν βγούνε όλα αυτά τα τεχνολογικά μέσα. Όσοι ήσασταν στην ηλικία τότε που κλείνατε διακοπές, θυμάστε. Όσοι όμως δεν ήσασταν, θα σας πω εγώ τι γινότανε.

0: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
8: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydro Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονίστηκατε στο ραδιόφωνο μας. Λαύρη Διοκρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας, μαζί με το εστιατόριο Καστέλα. Ακούμε Σάκη Ρουβά, σε θέλω σαν τρελός. Είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 3.

Sacrifice από Weekend. Το ακούσατε εδώ, Λαβρέντιο Κρήτη 102,8. Και ήρθα τώρα εδώ να σας πω πώς έκλειναν διακοπές οι Έλληνες πριν βγουν τα Booking και τα Airbnb. Εποχές που δεν είχες καν εικόνα από το νησί ή το δωμάτιο που θα μείνεις. Υπήρχε λοιπόν μια εποχή που οι καλοκαιρινές διακοπές δεν ξεκινούσαν με δεκάδες ανοιχτές καρτέλες στον υπολογιστή, με συγκρίσεις τιμών, με reviews, με φωτογραφίες από τα δωμάτια και τα πρωινά που θα τρώγαμε. Δεν υπήρχε καν η βεβαιότητα ότι το δωμάτιο που έκλεισες θα είναι ακριβώς όπως στις φωτογραφίες που έχεις δει. Για έναν απλό λόγο, γιατί δεν υπήρχαν συνήθως τέτοιες φωτογραφίες. Για τους Έλληνες λοιπόν της δεκαετίας του 90, ακόμα και του 80, του 70, να πάμε πιο πίσω, οι διακοπές οργανώνονταν με έναν τρόπο που σήμερα μοιάζει τελείως εξωπραγματικός. Με σταθερά τηλέφωνα, με σημειώσεις σε χαρτάκια, σε πακέτα τσιγάρων, σε ταξιδιωτικά γραφεία, με φυλάδια του ΕΟΤ, με συστάσεις από φίλους ή και κάποιες φορές ακόμα και χωρίς κράτηση. Με τηλέφωνα σταθερά, σημειώσεις λοιπόν και συστάσεις από φίλους χωρίς κράτηση πήγαινες διακοπές. Πριν από το διαδίκτυο, η σημαντικότερη μηχανή αναζήτησης για το που θα κλείσεις διακοπές ήταν από στόμα σε στόμα περισσότερο. Οι περισσότεροι δεν έψαχναν ξενοδοχεία, έψαχναν ανθρώπους να τους πούνε πού πήγανε ώστε να μπορέσουν να κλείσουν να πάνε και αυτοί. Έτσι γινότανε, με χάρτες, ούτε καν GPS δεν υπήρχε. Αυτό το πρόλαβα και εγώ που ρωτώντας πας στην πόλη, και νομίζω είναι και το καλύτερο GPS αυτό. Και τώρα έχουμε κλείσει και το παραμικρό που θα πάμε να δούμε στις διακοπές μας πλέον είναι κλεισμένο ήδη. Αυτά για όσους θυμούνται και για όσους δεν ξέρανε, και τώρα πάμε σε Αναβίση και Αιγαία.

Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αφού σε βρήκα, δεν σε αφήνω. Λαύρη Διοκρίτης 102,8. Το στυλ δεν έχει να κάνει μόνο με το τι φοράμε, αλλά και με το πώς αισθανόμαστε όταν το φοράμε το ρούχο. Και όταν ένα ρούχο μας ταιριάζει πραγματικά, αυτό φαίνεται από την αυτοπεποίθηση που νιώθουμε μέσα σε αυτό. Στον Κοντογιάννη θα βρείτε μια πλούσια συλλογή από ανδρικά κουστούμια για κάθε τύπο και κάθε περίσταση, με επιλογές από μεγάλους οίκους μόδας της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Είτε ετοιμάζεστε για μια μεγάλη ξεχωριστή στιγμή, είτε απλώς θέλετε να ανανεώσετε την εικόνα και το προσωπικό σας στυλ, εκεί θα βρείτε προτάσεις που συνδυάζουν ποιότητα, κομψότητα και σύγχρονη αισθητική. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189 στη στάση Κοντογιάννη, αλλά και στο ηλεκτρονικό κατάστημα menfashion.gr.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μαζί. Και κάποιες φορές η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη που βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάτι σου χάλασε στο σπίτι, μια ηλεκτρική συσκευή και χρειάζεται ανταλλακτικό ή τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον, Μίνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες, διαθέτει ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά κλιματιστικών και εξειδικευμένα είδη για πολλές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810 822 930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου 9, Αθήνα.
5: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια, βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: ελληνικά και ξένα τραγούδια.
1: Live shows κάθε μέρα.
2: Όλη μέρα.
3: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
4: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης με το νέο τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα», ένας ύμνος για το φετινό καλοκαίρι σε μουσική δική του και στίχους από Ελεάνα Αβραχάλη, κυκλοφορεί από την Panic Records και το ακούσατε αποκλειστικά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και τώρα θα σας πάω στην Ολλανδία και πιο συγκεκριμένα στην πόλη Deventer, όπου έχουν βρει ένα πολύ όμορφο τρόπο εκεί να αντιμετωπίζουν τη μοναξιά των ηλικιωμένων αλλά και το στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών. Εκεί λοιπόν φοιτητές μπορούν να μένουν δωρεάν σε οίκους φροντίδας ηλικιωμένων με μοναδικό αντάλλαγμα να αφιερώνουν περίπου 30 ώρες τον μήνα στους ανθρώπους που ζουν εκεί, να πιάνουν κουβέντα, να παίζουν επιτραπέζια, να διοργανώνουν έτσι μικρές γιορτές, να τους βοηθούν λίγο με την τεχνολογία, με λίγα λόγια να τους κρατάνε συντροφιά και να κάνουν μια παρέα. Και το πιο ωραίο είναι ότι τελικά δεν βγαίνει κερδισμένη μόνο η μία πλευρά. Οι ηλικιωμένοι αποκτούν παρέα και καθημερινές στιγμές χαράς με νεότερους ανθρώπους, ενώ οι φοιτητές παίρνουν και διάφορα μαθήματα ζωής από τους ηλικιωμένους που δύσκολα θα βρουν σε ένα αμφιθέατρο ή σε ένα άλλο μέρος όπου θα έμεναν μόνοι τους, για παράδειγμα. Ίσως τελικά να μην χρειαζόμαστε πάντα μεγάλες ιδέες και τεράστια κονδύλια για να κάνουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο. Καμιά φορά αρκεί μόνο να χαρίσουμε λίγο από το χρόνο μας.

0: 8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να βάλουμε στο μυαλό μας εικόνες από θάλασσα, καλό κρασί και τραπέζια γεμάτα γεύσεις. Το εστιατόριο Καστέλα διατηρεί μια ξεχωριστή θέση στη θαλασσινή κουζίνα της πόλης μας. Με έμφαση στη φρεσκάδα και τη δημιουργικότητα, διαμορφώνει ένα μενού που αναδεικνύει την ποιότητα των υλικών. Οι γεύσεις παραμένουν ισορροπημένες, με σύγχρονη προσέγγιση και καθαρό χαρακτήρα. Θα το βρείτε στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και στο τηλέφωνο 2810 30 07 79.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ακούσαμε Serial, θα περιμένω. Λαύρη Διοκρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και θέλω τώρα να σας κάνω ένα

να βάλει τη μοναξιά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, ώστε να περιορίσει και τις επιπτώσεις στη ψυχική και σωματική υγεία. Μήπως θέλουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα μια τέτοια πρωτοβουλία? Βέβαια εδώ δεν λειτουργούν τα άλλα υπουργεία καλά, θα λειτουργήσει αυτό, αλλά όπως και να έχει, ας βλέπουμε παραδείγματα από άλλες χώρες, τα καλά τα παραδείγματα, να τα παίρνουμε έτσι, να τα υιοθετούμε και κάτι μπορεί να γίνει. Bruno Mars για τη

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, για σένα στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, ήμασταν μαζί από τη μία. Κοντεύει 4. Θα δώσω το μικρόφωνο στο Χάρη Γαρεφαλάκη να σκάνει παρέως και τις 7. 7 με 10 ακολουθεί η μοναδική Νίκη Μπελαδάκη. Εμείς θα τα πούμε αύριο Πέμπτη, 1 η ώρα, εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα. Να θυμάστε ότι έτσι μικρές στιγμές χαράς μέσα στη μέρα κάνουν μια μέρα να είναι πραγματικά καλή. Να φροντίζετε τους εαυτούς σας. Φιλιά πολλά.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 28 97 0 33 402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
8: Α, τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
9: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
10: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
11: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
12: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
11: Τέλειο. Πού είναι?
12: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
13: Hello, I'm Sam Smith.
14: This is Elton John.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: This is Alicia Keys.
17: Hey, what's up, this is John Legend.
18: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
19: Καλησπέρα σε όλους και κάπως έτσι φτάσαμε στα μισά της εβδομάδας. Τετάρτη σήμερα, τεταρτίτσα ωραιότατη, 10 του μήνα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8 με το Χάρη Γαρεφαλάκη. ξεκινάμε τώρα με την Casey για το τραγούδι Paradise εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Αυτό το κορίτσι που το 2001 τραγούδισε στα 13 της χρόνια και το τραγούδι κατάφερε να γίνει έτσι πολύ πολύ μεγάλο και γνωστό στην Ελλάδα και στις αρχές του 2000. Το ακούμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8.

Χριστός Μάστορας και Ελένη Φουρέιρα και μπορώ και εγώ. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και εννοείται ότι μπορούμε και εμείς να μπούμε σε όλες τις καλοκαιρινές συναυλίες. Γι' αυτό και εσείς, αν θέλετε να ακούσετε την Ελένη Φουρέιρα από κοντά χωρίς να πληρώσετε καν το εισιτήριό σας, μπείτε στα social media του Love Radio Crete 102,8, βρείτε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις τυχεροί και τυχερές από εσάς θα κερδίσουν ένα διπλό Love Pass για κάθε συναυλία από αυτές που θα πω αμέσως τώρα. Είναι φυσικά η Ελένη Φουρέιρα, όπως ήδη είπα, είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Είναι η συναυλία της Λίλα που θα γίνει στις αρχές του Ιούλη. Είναι ο Στέλιος Ρόκος. Είναι ο Γιάννης Κότσιρας που θα γίνει φέτος το καλοκαίρι και είναι καταπληκτικός. Η φωνή του είναι κρυστάλλινη. Και φυσικά είναι και ο Θοδωρής Φέρης. Και μια σου είπα Θοδωρή Φέρη να πω ότι αυτός ο άνθρωπος με συγκινεί γιατί κατάφερε να φτάσει πάρα πολύ ψηλά μόνο με τη δουλειά του. Με ένα μόνο pass μπαίνετε σε όλες αυτές τις συναυλίες.

As it was. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Πάρτε το καφεδάκι σας και ελάτε και εσείς στην παρέα μας σήμερα. Κάθε μεσημέρι με απόγευμα από τις 4 έως και τις 7. Τρεις ωρίτσες παρεούλα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Και σύντομα έρχονται και καλοκαιρινά πράγματα. Και εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Γιατί το καλοκαίρι το ζούμε λίγο διαφορετικά. Παραλίες θέλουμε, ταράτσες θέλουμε με κοκτέιλ. Live εξωτερικά θέλουμε να κάνουμε βόλτες γύρω-γύρω και να μιλάμε μαζί και να ανταλλάσσουμε τις καλησπέρες μας. Νησιά θέλετε του Αιγαίου για να το ζήσουμε όλο και φέτος με πάρα πολλά νησιά, τα οποία επισκεπτόμαστε κάθε καλοκαίρι και πλέον έχουμε κάνει σχέση ζωής εκεί με τους ανθρώπους. Γιατί πηγαίνουμε, τα παιδιά τους είναι μικρά και ξαφνικά γίνονται μεγάλα και εμείς βλέπουμε όλη την ανάπτυξη. Είναι ένα ραντεβού που δίνουμε κάθε καλοκαίρι, μία φορά το χρόνο εκεί και είναι πραγματικά υπέροχο. Θάνος Πετρέλης για τη συνέχεια και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και η κουζίνα είναι ένα μέρος που σίγουρα όλοι περνάμε αρκετές ώρες της μέρας. Και αν θέλουμε να είναι λειτουργική και σωστά φτιαγμένη, και η Domestika Bike της Τάκης. Ανανεωμένο το κόνσεπτ, έρχονται στο χώρο μας, μαζί σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το ονειρεμένο σπίτι που έχουμε στο μυαλό μας, λίγο πολύ όλοι μας. Και για ξενοδοχεία και για σπίτια είναι εκεί, στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K-Domestika σε social media.
1: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Crete 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδέρος μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test drive και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
7: Τα ωραιότερα και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Οφίλια, εδώ στο Love Radio Crete 102,8, η Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Εμείς τώρα δεν θέλουμε να ζήσουμε τον έρωτα αυτής της Οφιλίας, θέλουμε να ζήσουμε έναν έρωτα διαφορετικό. Και αν είμαστε σε αυτό το mood, μιας που οι καλοκαιρινοί γάμοι έχουν ξεκινήσει και ήδη έχουμε δει ωραία γλέντια να στείνονται, εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αν και εσείς διοργανώνετε το γάμο σας αυτή την περίοδο, ή γενικότερα αν το έχετε στο πλάνο σας, ή μια βάπτιση, ή οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, υπάρχει ένας υπέροχος πραγματικά χώρος. Το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική του, τη ρομαντική ατμοσφαιρά του, την άψογη οργάνωση σε ό,τι και αν αναλάβει. Και είναι σημαντικό όταν είμαστε σε αυτή τη χαρά μας να μην χρειαζόμαστε να μην έχουμε σκοτούρες γενικότερα. Τα αναλαμβάνουν όλα εκεί οι άνθρωποι. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, αν και εσείς το χρειαστείτε, είναι το 6948 37 13 97. Φύγαμε τώρα για έναν καλλιτέχνη που έχει έρθει εδώ σχετικά πρόσφατα στο Love Radio Crete 102,8, είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Και η αλήθεια είναι ότι τον αγαπήσαμε πάρα πολύ. Το τραγούδι που τραγουδά τώρα είναι το Εσύ, το ακούμε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και αυτό το απόγευμα. Και σήμερα είναι πρωταγωνιστές τα υπέροχα τετράποδα φιλαράκια μας. Τα Pet Shop Samoulis έχουν εκεί επώνυμες τροφές, αξεσουάρ, παιχνίδια, υπηρεσίες grooming για οτιδήποτε χρειάζεται το κατοικίδιό μας. Για την περιποίηση που το αξίζει. PetSamoulis.gr είτε τηλεφωνικά στο 28 18 10 10 36.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
3: Στα Pet Samoulis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες, 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, Cat Leader και Imperial, μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samoulis ή μπες στο petsamoulis.gr. Pet Samoulis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.

Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Και σήμερα μιλάμε για πράγματα τα οποία θυμίζουν καλοκαίρι, αλλά να δούμε λίγο την ιστορία του. Και πάμε να μιλήσουμε για το πρώτο beach bar. Τα beach bar δεν εμφανίζονται λέει ξαφνικά, αλλά εξελίσσονται από απλές παραλιακές καντίνες και στην αρχή προσφέραν απλά νεράκι, καφεδάκι και διάφορα έτσι πρόχειρα σνάκα. Έχουμε ακόμα τέτοιες, αλλά με την άνοδο της τουριστικής της κουλτούρας το κόνσεπτ αρχίζει να αλλάζει. Η παραλία δεν γίνεται απλά ένας χώρος που θα πάμε να κάνουμε βουτιά, αλλά είναι ο χώρος που μπορούμε να πάμε και χωρίς να κάνουμε βουτιά, να πιούμε ένα καφεδάκι βλέποντας τη θάλασσα. Γίνεται ένας χώρος διασκέδασης με DJ sets, με cocktails, με εξαπλώστρες πάνω στο κύμα, με ομπρέλες ψάθινες, με διάφορες συναυλίες. Το beach bar γίνεται ένα σημείο συνάντησης και κοινωνίας ολόκληρης, θα πω εγώ. Είναι ωραίο το beach bar, ανεξάρτητα με το αν θέλουμε να κολυμπήσουμε. Θα φάμε στο beach bar πάρα πολύ καλά, θα κάνουμε το πάρτι μας, θα παίξουμε με τα παιδιά μας, θα διαβάσουμε. Θα δουλέψουμε. Τι έχω κάνει, μέχρι και μεταπτυχιακό έχω κάνει στο beach bar. Και φέτος εμείς ανοίγουμε πλώρη για Cicada Weekends, εννοείται, για να το ζήσουμε και αυτό το καλοκαίρι στην αγαπημένη μας την παραλία. Εκεί, βλέποντας τη θάλασσα και το Αιγαίο. Πάμε για Νίκο Απέ.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε,

βλέπω να'ρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπημένο.

0: Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και στις γεύσεις μου πάντα είναι το Casa Donato. Έχει ένα μενού, άλλο πράγμα σας λέω. Χειροποίητη πίτσα, μακαρονάδες απολαυστικές με έξτρα τυράκια από πάνω, το αγαπημένο μου, μπεργκεράκια, βίγκαν επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία που κάνει τη δική του επιλογή στα διατροφικά του. Διαθέτει έναν υπέροχο χώρο στην Λεβίνου και Κονδυλάκη και απολαμβάνουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης εκεί. 28 10 37 13 70 για κάθε παραγγελία. Εμείς μένουμε εδώ, παρέα και αυτό το απόγευμα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
5: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
7: Αυτόν τον Ιούνιο, οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του λιοπασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Shruti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar. Με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party. Κάθε Παρασκευή στις 7, στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους. Μια γλυκιά καλησπέρα από το Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Όπου και αν είστε, ό,τι αν κάνετε, να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Δεύτερη ώρα εκπομπούλας παρεούλα. Ένιωσα λίγο Βεφ Αλεξιάδου. Εκπομπούλα, παρεούλα, ξέρετε. Αν αφήσει για τη συνέχεια. Το τραγούδι λέγεται Είναι Αστείο.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και είσαι εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Παρέουλα και σήμερα με το Χάρη Αρεφαλάκη εδώ στο ραδιόφωνο για να πείσεις. Πίνουμε καφεδάκι και εννοείται απολαμβάνουμε τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια και βλέπουμε την ιστορία διάφορων έτσι καλοκαιρινών πραγμάτων που αγαπάμε πάρα πολύ και τα θεωρούμε δεδομένα, όπως οι πισίνες στα ξενοδοχεία. Προσωπικά δηλώνω full fan της πισίνας. Ωραία και η θάλασσα, δεν λέω, αλλά και η πισίνα έχει κάτι άλλο, έχει κάτι full διακοπές. Εμφανίζονται λοιπόν οι πισίνες στα ξενοδοχεία ως ένδειξη πολυτέλειας στις αρχές του 20ου αιώνα. Αρχικά η κατασκευή τους ήταν σπάνια και πάρα πολύ ακριβή, αλλά η ιδέα ήταν να προσφέρουν στους επισκέπτες μια έτσι ελεγχόμενη θάλασσα, καθαρή και ασφαλή. Σταδιακά η πισίνα γίνεται βασικό στοιχείο των resorts. Μέσα στον πόλεμο, λοιπόν, η τουριστική ανάπτυξη μετά τον πόλεμο, καλύτερα, καθιερώνει την πισίνα παγκοσμίως και σήμερα θεωρείται σχεδόν αυτονόητη σε κάθε ξενοδοχείο. Συμβολίζει και χαλάρωση, συμβολίζει και καλοκαιρινή απόδραση. Είναι πλέον ένα κομμάτι της εικόνας. Βλέπουμε φωτογραφίες πισίνες και λέμε: αυτός είναι διάκοπες. Ωραίες οι πισίνες, εγώ τις αγαπώ. Τα φιλιά μου στη Μαριάννα Πατρονικόλα και στο Ιφηγένεια Mythic Retreat. Εκεί που έχει μια γλυκιά πισινούλα και ένα ακόμα πιο γλυκό κορίτσι και αγόρι, τη Μαριάννα και τον Χρήστο. Που όποτε πηγαίνουμε βλέπουμε πόσο ωραία μπορούν δύο άνθρωποι να φτιάξουν ένα ξενοδοχιάκι που είναι σαν το σπίτι τους, λίγο μεγαλύτερο, και να φιλοξενούν ανθρώπους. Το απολαμβάνω.

Η μουσική της είναι λίγο σαν χάδι στα αυτιά μας, ειδικά εγώ που φοράω και ακουστικά το βιώνω πολύ έντονα. Είναι υπέροχη Έλληνα Παπαρίζου και έχει γίνει και πάρα πολύ κούκλα τώρα με τα πλεξουδάκια της. Πολύ summer girl. Νομίζω ότι είναι απολαυστική πάντα και θα την απολαύσουμε και φέτος το καλοκαίρι στα Μάταλα, σε λίγες μέρες που ξεκινάει το φεστιβάλ των Ματάλων. Γενικότερα τα φεστιβάλ έχουν έτσι και αυτά τη δικιά τους την ιστορία. Και διαβάζουμε εδώ ότι ένα από τα φεστιβάλ τα οποία έτσι δημιουργήθηκε πρώτα ήταν έτσι στα αρχαία θέατρα που φιλοξενούσαν στην Ελλάδα έτσι παραστάσεις κάτω από τον ανοιχτό ουρανό. Τον 20ο αιώνα γεννιούνται τα πρώτα έτσι σύγχρονα φεστιβάλ μουσικής στην Ευρώπη και στην Αμερική και η ιδέα είναι απλή αλλά δυνατή. Μουσική, φύση και καλοκαιρινή νύχτα. Κάπως έτσι και το φεστιβάλ των Ματάλων. Φέτος έχουμε Έλληνα Παπαρίζου στα Μάταλα. Αυτό το κορίτσι που σίγουρα έφτιαξε το μαλλί για να ταιριάζει με τα Μάταλα. Και έρχεται τώρα η υπέροχη Κέτι Γαρμπή στο Love Radio Κρήτης. Το τραγούδι λέγεται τίτλο «Ανεμοδαρμένα ύψη», είναι του Γιώργου Σαμπάνη η μουσική, το αναγνωρίζουμε και είναι από τα πρώτα τραγούδια που έχουμε πάρει αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και αν το κατοικίδιό σας είναι και αυτό μέλος της δικής σας οικογένειας, τότε σίγουρα του αξίζει το καλύτερο. Στα Pet Shop Samolis θα βρούμε τεράστια ποικιλία σε τροφές, λιχουδιές, παιχνίδια και αξεσουάρ για κάθε μικρό μας φιλαράκι. Και υπηρεσίες grooming για να είναι πάντα περιποιημένο και στυλάτο. Petshopsamolis.gr και 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Λόβ ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν Τζέλι Σκόνη 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Νατάσα Αποφίλιο και Μανώλης Φάμελος στο Love Radio Crete 102,8. Όλα είναι μπροστά, αγαπημένο τραγούδι. Και το καλοκαίρι πάντα θέλουμε και μια λεμονάδα. Και για να ρωτηθεί ποτέ πού γεννήθηκε αυτό το ρόφημα το καλοκαιρινό, το απόλυτο καλοκαιρινό ρόφημα. Ξεκινά την ιστορία του, λέει, από το 10ο αιώνα στην Αίγυπτο. Στις αγορές, λέει, του Καϊρού πολλούνταν ένα ποτό από χυμό λεμονιού, ζάχαρη και νερό, γνωστό ως καταρμιζάτ. Το είπα σωστά. Οι έμποροι τότε το μετέφεραν σε διάφορες χώρες της Μεσογείου και σύντομα έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές. Τότε, χωρίς ψυγεία, η λεμονάδα είναι ένας από τους πιο απολαυστικούς τρόπους δροσιάς. Χίλια χρόνια μετά και παραμένει σχεδόν η ίδια συνταγή και η λεμονάδα είναι full αγαπητή. Και αυτές οι σπιτικές λεμονάδες που έχουν και στις καφετέρες και το ζούμε όλοι. Εντάξει, το καλοκαίρι τα θέλουμε αυτά τα ωραία τα ροφήματα. Δεν είναι ωραίο το να μαθαίνουμε ιστορίες από πράγματα που σήμερα θεωρούνται δεδομένα και απλά. Τότε ήταν όμως κάτι πολύ wow και πολύ ξεχωριστό. Χίλια χρόνια πριν η λεμονάδα. Γιάννης Πλούταρχος για τη συνέχεια.
1: Τώρα πια δεν έχω την πρώτη καλημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8 παρέα με Χάρη Γαρεφαλάκη και αυτό το απόγευμα. Επίσης παρέα με το Casa Donato που συμπληρώνει 16-17 χρόνια παρουσία στο Ηράκλειο με χειροποίητη πίτσα, με φρέσκα ζυμαρικά, με μπεργκεράκια και επιλογές φτιαγμένες με ολόφρεσκα υλικά. Το κατάστημα εξυπηρετεί και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 2810 37 13 70 είτε στη Λεβίνη και Κονδυλάκη.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44 400.

0: 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
3: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Αλληλούια. Αυτό είπαν τότε που χρησιμοποίησαν την πρώτη την ομπρέλα. Και δείτε τώρα κάτι. Σήμερα εσείς μπορείτε να πηγαίνετε στην παραλία και να έχει εκεί τις ομπρέλες της παραλίας. Ή μπορεί να έχετε τις δικές σας τις ομπρέλες και τις έχετε απλά ως ένα αξεσουάρ που το παίρνετε στην παραλία. Το καρφώνετε στην άμμο έτσι ωραία-ωραία και έχετε την ωραία τη σκιά. Πριν πάρα πολλά χρόνια τώρα ήταν προνόμιο μόνο των ισχυρών η ομπρέλα. Στην Αίγυπτο και τη Μεσοποταμία χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά από βασιλιάδες και αριστοκράτες, ενώ οι υπηρέτες τις κρατούσαν πάνω από το κεφάλι για προστασία από τον ήλιο. Η ομπρέλα δεν συμβόλιζε μόνο τη σκιά, αλλά και την κοινωνική θέση. Χρειάστηκαν αιώνες για να γίνει ένα αντικείμενο που μπορεί να χρησιμοποιεί ο καθένας στις καλοκαίρινες του διακοπές. Οπότε κι εσείς, αν πάτε στην παραλία με την ομπρέλα σας, δείξτε ότι είστε έτσι βασιλικής καταγωγής. Παίξτε το βασιλιάδες. Εγώ, ας πούμε, πολλές φορές έχω αναφέρει ότι θα ήθελα πάρα πολύ να ζήσω μία φορά έτσι 4-5 μέρες, είτε τα ψώνια μου, είτε τις διακοπές μου, είτε οτιδήποτε, σαν βασιλιά. Δηλαδή, να μην σκέφτομαι πόσο κάνει το καθετή, να λέω αυτό μου αρέσει, αυτό θα αγοράσω. Έτσι λοιπόν, αν θα πάρω την ομπρελίτσα μου από εδώ και στο εξής, θα το ζήσω σαν βασιλιάς. Για να είμαι ειλικρινής, μία φορά στη ζωή μου έχω ζήσει, θα το ζήσω σαν βασιλιάς.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρυφαλάκης μαζί σας. Το σπίτι μας θέλει και ποιότητα, θέλει και εργονομία, θέλει και υψηλή αισθητική. Τότε η επιλογή είναι και η Domestika Bike της Τάκης. 70 χρόνια εμπειρία στο χώρο, ανανεωμένη και με ωραίο κόνσεπτ, δημιουργούν κουζίνες και έπιπλα που σχεδιάζονται ακριβώς τα μέτρα τα δικά μας. Σύγχρονες λύσεις που κάνουν κάθε χώρο τον πιο όμορφο και τον πιο λειτουργικό για όλους εμάς.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβύση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
6: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
2: Νούμερο 4.
7: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
2: Νούμερο 3.
8: Want you when you're gone, gone, gone.
2: Νούμερο 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
5: Α, τις βρήκα ξανά!
4: Πού?
5: Στο λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
9: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
10: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
11: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνις Ρέμος.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι ένα απόγευμα Τετάρτης. Ο μήνας έχει 10, ο Ιούνιος προχωρά, μπαίνει στο δεύτερο δεκαήμερό του και εμείς είμαστε εδώ με το χάρι γαρεφαλάκι. Πάρε ούλα.

Ομολογουμένως δυνατό comeback του Θάνου Πετρέλη στα ραδιοφωνά της χώρας. Το επόμενο τραγούδι είναι 20 και χρονών. Λέγεται το αίμα μου, αλλά είναι γνωστό στο είχε το χρώμα του ουρανού.

Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. We were

0: Miley Cyrus και Flowers εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Όπου και αν είστε, ό,τι αν κάνετε, μένετε εδώ συντονισμένοι στην παρεούλα. Και αν θέλετε και εσείς να πάτε σε συναυλίες χωρίς να πληρώσετε κανένα εισιτήριο, εμείς έχουμε τη λύση για εσάς. Υπάρχει ένα διαγωνισμό στο Instagram που λέγεται Love Pass. Το Love Radio Crete 102,8 για ακόμα μία χρονιά αποφάσισε να μην δίνει διαφορετικά εισιτήρια σε κάθε συναυλία, αλλά να δίνει ένα Love Pass που θα σας βάλει σε όλες τις αγαπημένες συναυλίες. Ποιον θέλετε, Γιώργο Σαμπανί, τον έχουμε. Ελένη Φουρέιρα, εννοείται. Λίλα, πάντα. Στέλιος Ρόκος, πολύ αγαπημένος. Γιάννης Κότσιρας, υπέροχος. Θοδωρής Φέρης, στο Παγκρίτιο, καταπληκτικά. Όλα αυτά μπορείτε να τα έχετε με ένα μόνο pass και να μπείτε εσείς και άλλο ένα άτομο της δικής σας επιλογής στην αυλία αυτή την αγαπημένη. Οπότε μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Αν μπείτε στο Instagram, βρείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες του διαγωνισμού. Τρία love pass υπάρχουν για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή τυχερή που θα τα κάνει δικά του. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ μαζί σας στο Love Radio Crete 102,8. Ακόμα ένα απόγευμα παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Υπέροχη, δες να βάλω το τραγούδι της στο νησί, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Τα νησιά, τα ελληνικά έχουν πάρα πολλά ωραία πράγματα, αλλά μέσα σε αυτά είναι και τα ηλιοβασιλέματα. Και εδώ στην Κρήτη μας έχουμε τόσο ωραία μέρη να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Ακόμα και στο Κούλο, όταν κατεβαίνουμε και βλέπουμε αυτά τα ωραία τα κόκκινα, τα χρώματα του ουρανού στην παραλία μπροστά, είναι μαγικό. Γνωρίζετε ότι το ηλιοβασίλεμα δεν έγινε διάσημο μόνο στις μέρες μας ή στα προηγούμενα λίγα χρόνια. Ο φιλόσοφος ο Αριστοτέλης είχε παρατηρήσει, λέει, ότι ο ήλιος φαίνεται πιο κόκκινος όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα. Προσπαθούσε πολύ να εξηγήσει επιστημονικά τα χρώματα του ουρανού από την αρχαία την Ελλάδα. Σήμερα εννοείται γνωρίζουμε ότι αυτό συμβαίνει επειδή το φως διασχίζει μεγαλύτερο τμήμα της ατμόσφαιρας και έτσι κάθε καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα που φωτογραφίζουμε στα ελληνικά νησιά έχει πίσω του μια ιστορία έτσι παρατήρησης και επιστήμης. Πόσοι άνθρωποι έχουν χαζέψει το ηλιοβασίλεμα. Μαγικό. Δεν έχει μόνο η Σαντορίνη ηλιοβασίλεμα, βέβαια έχουν όλα τα ελληνικά νησιά όπως είπαμε και εδώ η Κρήτη μας πολλά. Και στην Πάρο έχω δει υπέροχο και στα Κύθρα έχω δει καταπληκτικά και στη Μήλο είναι μαγικά. Εκεί ψηλά στο. Στο πλάκα, πώς λέγεται, στο βουνό της, εν πάση περιπτώσει.

0: Άλλο ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και παρέα μας έχουμε και τα κατοικίδια μας. Αυτό φαίνεται σε κάθε μας κίνηση. Και στα Pet Shop Samolis είναι εκεί όσα χρειάζεστε για σωστή φροντίδα, για χαρούμενες στιγμές μαζί τους. Μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα για σκυλάκια, για γατάκια, για πτηνά και έρπετα στις καλύτερες επιλογές. Φυσικά, grooming για μια έτσι ολοκληρωμένη περιποίηση. Love Radio Crete 102,8 και Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας ακόμα ένα απόγευμα.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
8: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα pet shop στην Κρήτη. Σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες, 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, cat litter και imperial, μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
9: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ και μόνο για εσάς. Όλους τους ακροατές του Love Radio Crete 102,8. Όπου και αν σας βρίσκουμε. Αν τώρα σας βρίσκουμε στην κουζίνα, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η K Domestica Bike της Τάκης τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στην πρακτικότητα. Στο Love Radio Crete 102,8 και στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα μαζί σας είναι ο Χάρης Ωρεφαλάκης.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ολοκέντρος Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Διαβάζω εδώ τώρα ότι υπάρχει το Amos Film Festival. Είναι το πρώτο φεστιβάλ κινηματογράφου που έχει επίκεντρο τη θάλασσα. Ξεκινά σε λίγες μέρες, 15 του Ιούνιου μέχρι και τις 20 στην Αλόνισο, με ελεύθερη είσοδο, και έχει προβολές ταινιών με περιβαλλοντικές δράσεις για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Τι ωραία ενέργεια, τι ωραία κίνηση. Στόχος του φεστιβάλ είναι να συνδέσει ένα από τα μεγαλύτερα θαλάσσια πάρκα της Ευρώπης με υψηλές προδιαγραφές, με φιλμογραφία, και μέσα από αυτή τη διασύνδεση να αναδείξει και τη μαγεία και τη σημασία του θαλάσσιου του περιβάλλοντος. Εντάξει, καταπληκτικό. Και επί ευκαιρίας να πω ότι έχουν εμφανιστεί και οι πρώτες φωλιές καρέτα-καρέτα στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Είμαστε εμείς τυχεροί, γιατί φιλοξενούμε μερικές από αυτές. Και οι εθελοντές της ομάδας Αρχελών έχουν πάντα έτσι φροντίσει για να τις προστατεύσουν. Γι' αυτό και σαν πάτε σε μια παραλία, ειδικά στο Νότο, και δείτε διάφορες έτσι σημάνσεις, προσέξτε. Γιατί κάπου εκεί κρύβονται μικρά αυγουλάκια. Που κάποια στιγμή θα ανοίξουν το αυγουλάκι και θα βγουν μικρά χελωνάκια να κατευθυνθούν προς την παραλία. Εμένα πολύ με συγκινεί όλο αυτό. Και στα κύθυρα κάνουν εξαιρετικές δράσεις σχετικά με την προστασία της θαλάσσιας χελώνας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μπαίνουμε σε αυτό το mood. Kim Wilde για τη συνέχεια.

0: Και αυτό το απόγευμα παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το Ηράκλειο είναι πανέμορφο και εκεί στη γωνία Λεβίνου και Κονδυλάκη βρίσκεται το Casa Donato με χειροποίητη πίτσα, με μπέργκερ, με σαλατούλες, με πιάτα της ώρας, με πολλές vegan επιλογές και το δικό μου αγαπημένο, ένα γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα και μπισκότο. Για πολλά χρόνια στο χώρο της εστίασης πάντα μας φτιάχνει τη διάθεση. Και εδώ στο Love Radio Crete 102,8 είμαστε και αρκετά καλοφαγάδες.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica, η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
2: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman. Manicure, Pedicure, ονιχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
6: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια, βιβλία εκδόσεων διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.

Εγώ στον Νικηφόρο και θα με κοιτά στα μάτια εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Εγώ δεν σα κοιτάω στα μάτια, αλλά σίγουρα πολλέ φορέ παίρνω το vibe σα, παίρνω τα μηνύματά σα στο Viber του σταθμού και γενικότερα περνάμε πολύ ωραίο όταν βρισκόμαστε μαζί, είτε έξω είτε μέσα. Μέσα από το στούντιο εγώ, μέσα από το αυτοκίνητο σα εσεί ή από οπουδήποτε μα ακούτε. Μάλιστα πρόσφατα μα έστειλε μια κοπέλα ένα μήνυμα στο Viber, η Κατερίνα, της, το διάβασε και συγκινήθηκα πολύ. Όπου έλεγε ότι μα ακούει εδώ και χρόνια, από τότε που ήταν φοιτήτρια στο Ηράκλειο και από τότε έχουν μείνει εκπομπέ και κρατούν έτσι αυτή την όμορφη ανάμνηση. Και λέει ότι σήμερα, χάρη στην τεχνολογία, συνεχίζει να μας ακούει όπου και αν βρίσκεται στην Ελλάδα και νιώθει αυτή την οικειότητα και τη ζεστασιά. Διαβάζοντας το μήνυμα, έχει και άλλο τώρα. Δεν θέλω να το διαβάσω όλο, γιατί έχει και διαφορετικά πιο γλυκούλικα και συναισθηματικά. Συγκινήθηκα και λέω ότι όντως κάπως έτσι είναι το ραδιόφωνο. Μία όμορφη παρέα που συνεχίζει τόσα χρόνια. Αυτή η παρέα για σήμερα θα συνεχίσει με την Νίκη Μπελαδάκη, η οποία έρχεται να σας κάνει παρέα από τις 7 έως και τις 10. Αύριο το πρωί ξυπνάμε με Μαρία Λιαδάκη και Γιάννη Καπνίδη το πρωί στις 6. Φιλιά πολλά! Γεια χαρά!

0: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
2: Κλείνω και έρχομαι.
1: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
2: Έφυγα!
1: Να παραγγείλω τις πίτσες.
2: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
6: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία. Είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά. Παρήγαγε τη δική σου ενέργεια. Κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
7: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
8: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Καλησπέρα και σήμερα, Τετάρτη, 10 Ιουνίου.

σας ήταν ο Νίκος Απέργης με το τραγούδι «Πλανήτης Γη» εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδέκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10 για να συζητήσουμε πολύ όμορφα πράγματα και σήμερα. Τα φιλιά μου σε όλους εσάς που μας ακούτε από όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Τα φιλιά μου στην όμορφη Σιτία που αγαπώ πάρα πολύ και είναι σταθερά συντονισμένη μέσω love1028.gr που μπορείτε και εσείς να είστε συντονισμένοι από παντού. Λοιπόν, 10 Ιουνίου σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Δεν βλέπω κάτι στο ημερολόγιο, αλλά όλο και κάποιος θα γιορτάζει. Να πούμε ότι σαν σήμερα πίσω στο 2004 φεύγει από τη ζωή ένας πολύ αγαπημένος μου τραγουδιστής, Αμερικανός τραγουδιστής, ο Ray Charles. Εγώ προσωπικά από παιδάκι είχα έντονα τα ακούσματά του, γιατί ο μπαμπάς τον λάτρευε, γιατί είχαμε δίσκους του pick-up. Πιανίστας και συνθέτης ο Ray Charles, τον ακούμε συχνά εμείς εδώ τα Χριστούγεννα, η αλήθεια είναι. Από τους διαμορφωτές της soul μουσικής και ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Εάν κάποιος από εσάς δεν έχει αντιληφθεί για ποιον να μιλάω, καλό θα ήταν να τον τσεκάρει. Ray Charles, υπέροχος, μαγικός. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, αλλά προς το παρόν θα απολαύσουμε Μαντό και Χαρταετός.

Αυτή ήταν η Λόλα Γιάνγκ με το τραγούδι Μέση εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδέκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σα μέχρι και τι 10. Τα φιλιά μου σε όλου εσά που οδηγείτε, που είστε λίγο δύσκολα. Κάτι μου λένε πάλι εκεί για την Κνωσού. Αυτή η Κνωσού, πονεμένη ιστορία βέβαια. Τετάρτη τώρα, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε σε νέα καλοκαιριού. Πάμε σε Σικάντα Weekend, γιατί και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Crete 102,8 σα πάει παραλία. Σικάντα Weekend λοιπόν. Θα τα μάθετε όλα σε πολύ λίγο. Μένετε συντονισμένοι εδώ και μαθαίνετε γενικά πολλά και διάφορα που έχουμε να σας πούμε. Έρχονται κι άλλα, έρχονται πάρτι, έρχονται ωραίες καταστάσεις και διαγωνισμός εννοείται που τρέχει, αλλά θα σας τα πω σε λίγο. Πάμε σε Δέσποινα Βανδύ, τα ήσυχα βράδια.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει.

0: Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Deco Gepetto. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο και στο decogepetto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται

0: έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
0: Τέλειο. Πού είναι?
1: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
0: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνούπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.

Αυτή ήταν η Lady Gaga παρέα με Bruno Mars και Die With A Smile εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10 και πάμε στο Love Pass. Γιατί αυτός ο διαγωνισμός είναι σπουδαίος και αφορά όλους σας. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass στο Love Radio Crete 102,8 σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως τον Γιώργο Σαμπάνη, την Ελένη Φουρέιρα, τη Λίλα, το Στέλιο Ρόκο, το Γιάννη Κότσιρα και το Θοδωρή Φέρη με ένα μόνο pass. Μπαίνετε λοιπόν στα social media του Love Radio Crete 102,8, ακολουθείτε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass, εσείς δηλαδή και η παρέα σας, για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Καλή επιτυχία Lovers, τρεις τυχεροί μαζί με το τέρι τους, το φίλο τους, την κολλητή τους, το παιδί τους, τον μπαμπά τους, με όποιον θέλουν θα απολαύσουν αυτές τις σπουδαίες συναυλίες. Πάμε τώρα σε Άντωνη Ρέμο και εγώ είμαι εδώ.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Αν διστάσεις και αν αγαθείς, αν τρομάξεις και αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ εδώ όλοι μαζί παρέα. Πάμε μια βόλτα από την Αρχοντοπούλου 11, εκεί στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Από τα πιο όμορφα σημεία θα βρούμε τον Αμερικανό. Είναι ό,τι πρέπει για comfort food, αλλά και για πολλά ακόμα. Ο Αμερικανός δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, ραντεβού, παρέες, οικογένειες ή εκείνο το μπέργκερ που τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη μέρα. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, όπως σας είπα, στον Άγιο Μινά. Ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ένα σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneclines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα.

0: Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.

Μας και το Peak. I adore you, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Ακριβώς στα μισά της εβδομάδας, Τετάρτη 10 Ιουνίου. Και είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Αλλά τώρα έχω νέα για τους γονείς και τους μαθητές, αφού αυτή την περίοδο τους ενδιαφέρει.

Αυτό που θα πούμε. Στα φροντιστήρια διακριώτημα Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει εγγραφές για τα θερινά τμήματα, αλλά και τη νέα σχολική χρονιά. Δεν είναι θέμα άγχους, δεν είναι θέμα μόνο οργάνωση και προγραμματισμού. Είναι θέμα σωστής επιλογής. Το καλοκαίρι αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για τρίτη λυκείου και επαναλήψεις για πρώτη και δευτέρα λυκείου, ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Είναι βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate. Θα το βρείτε σε πολλές διευθύνσεις. Εάν πληκτρολογήσετε τη λέξη διακρότημα Ηρακλείου, θα βρείτε κάθε πληροφορία. Πάμε σε Νίνο, παρέα με Ζόζεφιν και τι κάνεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτές ήταν οι μέλισσες με το τραγούδι κρυφά εδώ στο Love Radio Greece 102,8. Νίκη Μπελεδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Ομολογώ ότι είμαι ένας άνθρωπος που γκρινιάζει αρκετά. Γκρινιάζει μέσα σε πλαίσια, έτσι δεν είναι? Όλη μέρα, κάθε μέρα κάνω αυτό. Αλλά ναι, παραδέχομαι ότι είμαι γκρινιάρα για ορισμένα πράγματα. Σίγουρα ένα από αυτά είναι όταν ζεσταίνομαι. Βέβαια, ξαναλέω, δεν χρειάζεται να γκρινιάζουμε για απλά πράγματα και όπως το να μπορούμε να πεταχτούμε στην παραλία. Γιατί όταν δεν δουλεύουμε, όταν δεν εργαζόμαστε, όταν έχουμε αυτόν τον ελεύθερο χρόνο, δεν μπορούμε κι εμείς εδώ που ζούμε στην Κρήτη να λέμε «Αχ, και πού να τρέχω τώρα» ή «Πόσο δύσκολο είναι να πάω σε μια παραλία». Και σίγουρα έχουμε και τις επιλογές της ελεύθερης παραλίας, της μη οργανωμένης εννοώ. Γιατί έχω φίλους τώρα ακροατές που θέλουν να τα ακούσουν, που μου λένε, ας πούμε, «Και έχει ζέστη και τώρα πού να τρέχω». Όχι, βρε παιδιά, μην τα θέλουμε κιόλα. Δεν μπορούμε να έχουμε μια παραλία στα πόδια μας, ούτε έναν άνθρωπο να μας κάνει αέρα και μασάζ. Σίγουρα μπορούμε να βρούμε και να ξεκλέψουμε το χρόνο και να βρεθούμε πολύ κοντά μας και να απολαύσουμε ένα μπανάκι, να χαλαρώσουμε. Είμαστε τυχεροί. Ανοίξτε τα μάτια και τα αυτιά σας και δείτε το. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάριο Μαμικού.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
0: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
3: Α, τις βρήκα ξανά.
0: Πού?
3: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
0: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μία αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Υδροτζιμ Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Υδροτζιμ Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Υδροτζιμ Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
10: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
9: Στα κοντά.
10: Κοντά. Είναι και το ανθοπολείο Heaven.
11: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 824 970.
12: Σε κάθε περίσταση, εκφράζει.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Δεν είμαι εδώ για κανέναν. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι εδώ μέχρι και τις 10 για να κάνουμε παρέα και να πούμε πολύ ωραία πραγματάκια. Έχετε πάρει είδηση ότι έχω ξεκινήσει τα πανηγύρια, έτσι. Υπάρχουν 32 πανηγύρια στη Σιτία αυτή τη στιγμή, καταγεγραμμένα. Και επειδή εγώ αγαπώ Σιτία, δεν γίνεται να μην κάνω μία απλή αναφορά. Αγαπώ Σιτία, αγαπώ τον κόσμο της. Μου στέλνουν μηνύματα από εκεί και πόσο πολύ θα ήθελα ειλικρινά να μπορώ να είμαι κάθε Σαββατοκύριακο εκεί. Λοιπόν, τα φιλιά μου στην όμορφη Σιτία, 32 τα πανηγύρια προς το παρόν, θα ανακοινωθούν και κάποια άλλα. Ξεκίνησαν από την Κυριακή 31 Μαΐου. Τον Ιούνιο, λοιπόν, στην Δάφνη, Ζάκρο, Χαμέζη, Ιούλιο, Πεύκη, Μέσα Μουλιανά, Παλέκαστρο, Σταυρωμένο, Ζήρο. Πω, τι ωραία μέρη που έχει Σιτία, βρε παιδιά. Ρούσα, Εκκλησιά, Δάφνη, είσοδο είναι ελεύθερη σε πολλά από αυτά. Νομίζω ότι κάποια έχουν να κάνουν με συνεταιρισμούς που σου προσφέρουν και κάτι, τέλος πάντων, και αν θες το κάτι παραπάνω μόνο πληρώνεις. Τον Αύγουστο στο Καρύδι, στα Έξω Μουλιανά, στη Ζάκρο, στο Χαμέζι, Αχλάδι. Πω, δεν μπορώ. Νομίζω ότι αν πατήσετε πανηγύρια στη Σιτία θα βρείτε τις πληροφορίες. Αν πάλι όχι, μπορώ να σας στείλω το σχετικό άρθρο. Τα φιλιά μου στη Σιτία. Θα προσπαθήσω κατά καιρούς να τα λέω, ειλικρινά. Πάμε σε Bruno Mars και

Αυτός ήταν ο Νότης Φακιανάκης, αγάπη τη δύσκολο πράγμα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και θέλω να σας πω ότι το νέο website του Love Radio Crete 102,8 είναι γεγονός. Άλλωστε μπορείτε να μας ακούτε όπως φαίνεται από παντού, love1028.gr. Μπαίνετε απευθείας στον κόσμο της Pure in Love παρέας και μαθαίνετε και όλα τα νέα. Με ένα κλικ είμαστε ζωντανά μαζί σας και μαθαίνετε και τι άλλο μπορείτε να κάνετε. Γιατί αν θέλετε να το πάτε ένα βήμα παραπέρα, μπορείτε να κλείσετε το δικό σας slot και να ηχογραφήσετε το δικό σας podcast, ένα πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Μπείτε λοιπόν, εξερευνήστε και μείνετε συντονισμένοι και ελάτε να το ζήσετε και από κοντά. Πάμε τώρα σε Γιώργο Μαζονάκη και να περνάς.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κούτρις Μότο για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
1: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο και εσείς.

Αυτή ήταν η αναβίση με το τραγούδι Αιγαίο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελεδέκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας εδώ στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Γιατί πάντα μετά που θα αναφέρω για τα podcast, πάντα έρχεται και ένα μήνυμα. Μαύρη Νίκη μου, πες μου, πού είναι ακριβώς το Love Cafe? Σας έχω πει ξανά. Είμαστε μέσα στο Καψ Αστόρια, αλλά όχι από την μπροστινή μεριά. Και από την μπροστινή μεριά μπορείτε να μπείτε. Είμαστε από την πίσω μεριά, εκεί στο πλακόστρωτο Σαπουτιέ. Αν περάσετε από το πλακόστρωτο, θα δείτε σίγουρα την ταμπέλα. Θα δείτε και τα ωραία τα αγόρια μας και τα ωραία τα κορίτσια μας εδώ που είναι πάντα με το χαμόγελο. Μπορείτε να ρωτήσετε πού είναι το Love Radio Crete's και να μπείτε να απολαύσετε τον καφέ σας, το χυμό σας, το φαγητό σας ή απλά να έρθετε να μας πείτε ένα γεια. Πάμε λοιπόν σε γύρω σε μπάνι τώρα, ό,τι και να είμαι.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο λογική επιλογή.
2: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία με την μοναδική του ερμηνεία και τη συνοδεία ενός πιάνου. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αυτό ήταν ο Ηλίας Βρυτός, θα έχω βρει με τον εαυτό μου εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και επειδή η παρέα μας έχει και διατροφολόγο, σας πούμε και το tip της ημέρας. Πώς μπορούμε, λέει, να ρίξουμε τη χοληστερόλη, γιατί τώρα, λέει, το καλοκαίρι το παρακάνουμε με τα τραπέζια έξω. Μία κουταλιά από αυτό, το συγκεκριμένο τρόφιμο τέλος πάντων, αρκεί για να προσέξουμε και να ρίξουμε τη χοληστερόλη μας, αν το παρακάνουμε κάποιες μέρες. Μία κουταλιά από μία κρεμόδη υπερτροφή με μεγάλη διατροφική αξία, όπως το ταχίνι, μπορεί να μας βοηθήσει με τις φυτικές ίνες, την πρωτεΐνη και τις βιταμίνες του συμπλέγματος B. Έχει και πολύτιμα μέταλλα, έχει πολλά, μου γράφει εδώ πέρα ο φίλος διατροφολόγος, αλλά τέλος πάντων να μας βοηθήσει για να ρίξουμε τη χοληστερόλη. Εννοείται ότι αν το κάνουμε και εντατικά, έτσι, όχι να φάμε μία φορά και να πούμε εντάξει, τη ρίξαμε. Βάλτε λοιπόν το ταχίνι στη ζωή σας και μία κουταλίτσα μες στη μέρα, κάνει μαγικά όπως φαίνεται. Πάμε σε απόν και βοριάς.

Everything But The Girl με τραγούδι Missing εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10 κάθε μέρα. Κάθε μέρα και μου αρέσουν πολύ τα μηνύματα που ανταλλάσσουμε και μου αρέσουν οι απόψεις σας, μου αρέσουν και, και η κριτική τέλος πάντων που ασκούμε. Δύσκολα τα πράγματα στην αρχή της εβδομάδας, λέει, δεν τελειώνουν ποτέ τα έργα και δεν τελειώνει ποτέ η δυσκολία όλων των ανθρώπων που προσπαθούν απλά να κάνουν από μία βόλτα μέχρι τα απολύτως απαραίτητα. Συμφωνώ, τα λέμε συνεχώς, αλλά δεν μπορούμε να μένουμε σε αυτά. Και εγώ υποφέρω, πιστέψτε με, κάθε μέρα με τα πόδια, κάθε μέρα με ένα καρότσι, με ένα παιδάκι που μπορεί να γκρινιάζει, μπορεί να ζεσταίνεται, να κρυώνει και ούτω καθεξής. Και έχω ζήσει κι εγώ πολλά πράγματα και πολλές δυσκολίες και από το χειμώνα και τώρα. Και τώρα ένα παραπάνω με τη ζέστη και δεν έχω καν, όχι πεζοδρόμιο να περάσω, δρόμο να διαβώ με το καρότσι. Αλλά ας κοιτάμε λίγο και άλλα πραγματάκια. Ας μην μένουμε μόνο σε αυτά. Και εγώ ζορίζομαι και εσείς, το καταλαβαίνω. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: μικρόφωνο και στην παρέα σας, η Νίκη Μπελαδάκη, μέχρι και τις 10. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ που θα γίνει ακόμα πιο όμορφο αν πάμε να δοκιμάσουμε αυθεντική αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Εγώ αγαπώ τα smash burgers, αγαπώ το comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται έτσι με χαρακτήρα, κάπως διαφορετικά δηλαδή, και ξέρω ότι θα διαφοροποιηθεί η ημέρα ή η νύχτα μου. Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, βρίσκεται ο Αμερικανός και είναι από εκείνα τα μέρη που τα θυμόμαστε.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά? Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του? Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο, και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
3: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
4: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
3: Αυτόν τον Ιούνιο, οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του ηλιοβασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Shruti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party κάθε Παρασκευή στις 7 στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Μέχρι και τις 10. Πάμε να περάσουμε πολύ όμορφα μία ακόμα ωρίτσα.

Αυτό ήταν ο Didi Swims, Lose Control, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Νίκη Μπελεδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα. Σας έχω ξαναπεί ότι υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις ελεύθερες. Πάρα πολλές εκδηλώσεις ελεύθερες. Μπορούμε να τα τσεκάρουμε είτε μπαίνοντας στο Δήμο Ηρακλείου, είτε μπαίνοντας στην περιφέρεια Κρήτη, στα δελτία τύπου. Πάρα πολλές. Και εγώ είμαι εδώ για να σας τις στέλνω. Μου στέλνει τώρα λοιπόν η φίλη Άννα νωρίτερα και μου λέει για κάποιες εκδηλώσεις που δεν χρειάζεται να πληρώσω. Πάρα πολλές. Ειλικρινά σας το λέω. Εγώ είμαι από τους πιο αυστηρούς κριτές εδώ πέρα. Λοιπόν, από τις εκδηλώσεις τώρα θα πάμε σε ελληνικά νησιά, γιατί έχω φίλους που μου στέλνουν διάφορα. Είναι πολλά τα ελληνικά νησιά που είναι κρυμμένοι θησαυροί μέσα εισαγωγικά και μπορούμε να κρυφτούμε για το καλοκαίρι σε περίπτωση που δεν έχετε κλείσει τις διακοπές σας και ψάχνετε. Κάποια από αυτά που αναφέρονται σε γνωστά άρθρα, portals τέλος πάντων, για να τρέξουμε και να προλάβουμε όσο είναι ακόμα not so famous τέλος πάντων, είναι το Κουφονήσι, είναι η Δονούσα. Η Δονούσα είναι μαγική, θα πάει σε αυτή τρία. Είναι η Κάσος που πας πολύ εύκολα και από Σιτία. Είναι η Παξιάν και εγώ δεν συμφωνώ τόσο με το συγκεκριμένο άρθρο, γιατί η Παξία τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει. Είναι η Νήσρους και θα συμφωνήσω, δεν έχω πάει, έχουν πάει φίλοι μου. Είναι η Σίμη, βέβαια εκεί θέλεις και ένα πορτοφόλι παραπάνω. Και είναι και η Ανάφη, που για μένα είναι όνειρο ζωής η Ανάφη κάποια στιγμή να πάω. Πάμε σε Νίκο Απέργη τώρα.

Έτσι ήταν η Έλληνα Παπαρίζου με το τραγούδι μαζί σου εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Θα σας κάνω μια υπενθύμηση για την εκδήλωση που ανέφερα στην αρχή της εβδομάδας για τη λέσχη ανάγνωσης, καφές και βιβλία. Η εκδήλωση εντάσσεται στον κύκλο δράσεων δημόσιας ανάγνωσης του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη. Πραγματοποιείται αύριο, αύριο Πέμπτη τέλος πάντων, ώρα 6.30. Είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Είναι μια εκδήλωση που πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Depanal. Θα γίνει στο Μαρίνα, 6, συγγνώμη, ώρα 6, στο Μαρίνα, στο λιμάνι του Ηρακλείου. Είναι από τις πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Μπορείτε να περάσετε, να τσεκάρετε και θα δείτε ότι θα επηρεαστείτε και θα θέλετε να κάτσετε. Είναι ανάγνωση, συζήτηση, όμορφη βραδιά. Και θα την απολαύσετε μαζί με ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα σε μια πολύ ωραία ζεστή βραδιά. Αύριο, ώρα 6. Πάμε σε μάγκη.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
3: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

Αυτός ήταν ο Χρήστος Μάστορας με το Μαργαρίτα, το τραγούδι Μαργαρίτα που αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαβέκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Πολλά τα site και πολλά τα portal που γράφουν τα καλύτερα για την Ελλάδα και ένα παραπάνω για την Κρήτη. Σας είχα αναφέρει και το προηγούμενο διάστημα για το National Geographic UK, τέλος πάντων, που μας έχει κάνει εκτενή αναφορά, που έχει κάνει αφιέρωμα για την γαστρονομία της Κρήτης. Και καλό θα είναι και εμείς να εκτιμήσουμε λιγάκι παραπάνω την κριτική διατροφή, γιατί κριτική είναι, πέρα από την τη μεσογειακή που αναφέρουμε πολλές φορές. Πολύ μεγάλο το θέμα. Εγώ τι θέλω τώρα να πω, γιατί πολλές φορές όταν έχω πορωθεί με ένα θέμα, χάνω την μπάλα. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες, το Σαββατοκύριακο, είχε κάνει μια αναφορά ο επίσημος αρθρογράφος του γαστρονόμου και είχε αναφέρει ότι έγινε επίσημα pop ο σιδερίτης, το τσάι του βουνού, σαν βουλγάρικο pop, τέλος πάντων, το οποίο είναι κάτι που θα έπρεπε να μας στεναχωρήσει και να μας πεισμώνει. Γιατί εμείς έχουμε βγει και έξω και πίνουμε μάτσα, πίνουμε ginger shots, αλλά έχουμε αφήσει στην άκρη τα βότανα και όλα αυτά τα θαυματάκια που έχουμε σε Κρήτη και Ελλάδα. Και αντί να κοιτάμε να δούμε πώς θα τα πατεντάρουμε, τα αφήνουμε στην άκρη και εξευρωπαϊζόμαστε λάθος. Πολύ μεγάλη συζήτηση κι αυτή. Πάμε σε James Blunt και Goodbye My Love.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Μέχρι και τις 10 ταξιδεύουμε με τις καλύτερες μουσικές επιλογές και με ένα διπλό μπιφτέκι μοσχαρίσιο, American cheese, πίκλες μαρούλι, ντομάτα, κέτσαπ, μουστάρδα και μαγιονέζα που μπορούμε να βρούμε στον Αμερικανό στην Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Ο Αμερικανός δεν είναι απλά ένα μαγαζί. Είναι ένα μέρος που σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει στιγμές, σερβίρει απολαύσεις. Γι' αυτό και το αγαπώ πολύ. Αμερικανός, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, Αρχοντοπούλου 11.
1: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
2: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.

Αυτή ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη με το τραγούδι «Έλα, ελάτε κι εσείς». Μείνετε μάλλον εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο 3 ολόκληρες ώρες, αλλά ήρθε η ώρα να σας πω ένα καλό βράδυ, ένα καλό υπόλοιπο Τετάρτης. Να είστε καλά, να απολαμβάνετε τις στιγμές, να απολαμβάνετε τον Ιούνιο, το καλοκαιράκι. Να ζείτε όμορφα και να κάνετε αυτά που αγαπάτε και να αγαπάτε αυτά που κάνετε. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Από εμένα φιλιά πολλά. Τα λέμε ξανά αύριο, 5η 11 Ιουνίου, εδώ, πού αλλού.

0: ψέματα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Να μ' αγαπάς.
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
4: Νούμερο 4.
6: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου, κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
4: Νούμερο 3.
7: Want you when you're gone, gone, gone.
4: Νούμερο 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.

0: αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
1: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
3: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
3: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.

ανάσα σου στο στήθος φυλαχτώ μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν. Το παραμύθι

κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Αυτό το καλοκαίρι, το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8, Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
5: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεννήσεων.

Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Buzz. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Radio Crete's 102,8 και love1028.gr.
1: Ωραία, μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Να μ' αγαπάς. Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Τι θα γίνει μετά από σένα?

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Ειρήνη. Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you.

μάτια μου κλεμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.